0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Ακινητοποιημένη είναι οδηγή στη λεωφόρο Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλίσεως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρε τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν αναχωρήσει για τη μήνυ περιοδία του στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Στο μεταξύ, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αύριο και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής των Τριών Χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι τρεις χώρες καταδίκασαν την απόπειρα στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, επαναλαμβάνοντας την κατηγορηματική αντίθεσή του σε οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή κατά της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν όψη των εκλογών της άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπενθύμισε ότι η παράταξη έχει καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστό άνω του 40%. Το καταφέραμε κι εμείς και θα το πετύχουμε ξανά. Την άνοιξη του 2027 ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλωνώντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Στην ανάγκη το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Πασόκ. Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι δεν εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν ειδικά κλιμάκια. Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Προφυλακίστηκαν τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση. Στον διεθνή χώρο, με κυρώσεις απείλησε η Ουάσιγκτον ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνεχίζουν συναλλαγές με τον Ιρανικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανένα νόημα. Εκτελεστικό διάταγμα για την επέκταση της πρόσβασης σε αφορολόγητο ντίζελ, υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συγκέντρωση στην Νεμπράσκα. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα στις ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες μάλιστα πριν από τις κρίσιμες αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα το Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Πιείτε το καφεδάκι σας όσοι είσαστε έτοιμοι να φύγετε από το σπίτι. Εγώ θα έλεγα να μείνετε βέβαια, γιατί εκεί έξω αρχίζει και γίνεται ψιλοχαμούλης. Όσοι να κυκλοφορήσετε το απόγευμα, έρχεται Ρούμπιο. Οπότε για κάνα 24ωρο μέχρι να κάνει τις συναντήσεις, επισκέψεις, διαδρομές που δεν τις ξέρουμε, γιατί είναι απόρριτες για λόγους ασφαλείας, θα γίνει ένας κακός χαμός στο κέντρο. Τρίτη 6 Οκτωβρίου του 2026 και οπλιστείτε με υπομονή. Καλοκαιράκιδες πανηγυρίζουμε, γιατί επιστρέφει ο ήλιος, οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Όσοι βιαστήκατε να στείλετε το καλοκαίρι στις καλένδες, αυτό επιστρέφει. Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, 27 βαθμούς, ηλιοφάνεια. Το βορειαδάκι υπάρχει βέβαια στο Αιγαίο. Στην Αττική θα έχουμε από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεις 2 με 4 αποφαράκια. Μια χαρά είναι. Λέμε χρόνια πολλά στο Θωμά, στην Θωμαή, ερωτηής και στο Μακάριο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, να είστε καλά. Λοιπόν, από σήμερα, όπως σας είπα, η Αθήνα θα είναι ένα τεράστιο μποντιλιάρισμα. Όχι ότι δεν έχουμε εμπειρία, βιώματα από το ποτάμι, Μεσογείο και Κηφισίας, και στο λιμάνι γίνεται ένας κακός χαμούλης, αλλά και το κέντρο της Αθήνας θα έχει αποκλεισμούς, ρυθμίσεις και όλα αυτά. Δηλαδή, άμα δεις ξαφνικά εκεί προς το απόγευμα κάνα τροχονόμο, τίποτα κορδέλες, μην ανησυχήσεις, Ρούμπιο είναι αυτός, τι να κάνουμε. Και παιδιά, υπάρχει τεράστιο παρασκήνιο με το Ρούμπιο, να σας τα πω εδώ μεταξύ μας, χαμός γίνεται, χαμός. Η Κίμπερλι, παιδιά, έκανε like στον Αντώνη Σαβαρά. Πω, χαμούλης, χαμούλης. Έκανε like, παιδιά, στο post του Σαμαρά που την πέφτει στην κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στο καλύτερό τους. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν το κάνει κατά λάθος. Έκανε like, παιδιά, σε μία ανάρτηση που έγινε εκεί που τάχωνε στην κυβέρνηση κανονικά. Το βιντεάκι αυτό που τάχωνε ο Αντώνης Σαμαράς, που έλεγε για τα ρέματα, τα μπαζώματα, τα έτσι, τα αλλιώς, την ήττα από τη Βουλγαρία, το μακεδονικό, εκείνο και τα άλλο. Όλα αυτά έκανε Κίμπερλι. Κίμπερλι, πάτσε like. Like, παιδιά, τώρα στα social media είναι δημόσια θέση, έτσι, δημόσια τοποθέτηση. Δεν είναι κάτι το οποίο το λες έτσι αυτό. Βέβαια, δεν ξέρουμε αν είχε γνώση ή αν το πάτησε ήδη, αλλά δεν έχει σημασία. Κίμπερλι είναι αυτή. Το πάτησε στο Mega, όπου είχε ανεβάσει στα social media το συγκεκριμένο απόσπασμα, στο Mega News, στο site, στο Instagram. Μπαπ, πάτσε like. Ωρε, χάμο, τρέχανε να δούνε τι γίνεται. Δεν γίνεται. Όμως προσέξτε να σας πω τώρα μεταξύ μας. Έρχεται ο Ρούμπιο και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δει και τον Ανδρουλάκη. Οπ! Γιατί να δει τον Ανδρουλάκη? Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί. Θα δει όμως και τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα και θα τον δει, ρε παιδιά. Εντάξει, ο Ανδρουλάκης είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας όμως, ως πρώην πρωθυπουργός, μήπως δει και τον Σαμαρά. Μπα! Θα δει τον Τσίπρα, μήπως επειδή δημοσκοπικά φαίνεται θέλει να δει τον δεύτερο και τον τρίτο να λοκάρει. Βλέπετε τώρα τι μου κάνετε. Μπαίνω σε άσχημες σκέψεις. Γιατί βγήκε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal που απείλησε η Κίμπερλι τον Παπασταύρου, το οποίο ο Παπασταύρου το διαψεύδει. Η Wall Street επιμένει και γίνεται κακός χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα, κανένα θέμα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Δημοκρατικοί βάζουν ερωτήσεις, αυτά κτλ. Το έχουν κάνει μεγάλο θέμα. Λοιπόν, για το ρόλο της Κίμπερλι στην Ελλάδα. Και προσέξτε να σας πω τώρα τι γίνεται. Γιατί αυτό, αν δει ο Ρούμπιο θέλει να δει τον δεύτερο και τον τρίτο, τι σημαίνει? Γιατί αν διαβάσουμε ξανά το δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπως σας έλεγα, απείλησε τον Παπασταύρου ότι όπως ρίξαμε στη Ρουμανία την κυβέρνηση, μπορούμε να το κάνουμε οπουδήποτε. Όπα της, όπα της, έλα πάμε, πάμε να χορέψουμε λίγο shake, πάμε να χορέψουμε λίγο, όπως το λένε αυτό το τραγουδάκι που χορεύει ο Τραμπ. Γίνεται έτσι και έμαθα και κάτι άλλο, το οποίο δεν άρεσε και πάρα πολύ, εκεί στο Μαξίμου, ότι ο κύριος Ρούμπιο θέλει να δει και δημοσιογράφους. Όπα, ναι, σε ένα τραπέζο, μα εκεί κάπου λέει στην πλάκα. Θέλει να δει καμία δεκαετία. Δεν ξέρω από όλα αυτά τι θα γίνει, αν είναι αυτό εκείνο το άλλο. Το έμαθα από διάφορους τύπους, τέλος πάντων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχει πολύ ωραίο παρασκήνιο αυτή η επίσκεψη του Ρούμπιο. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα από όλα αυτά, αλλά κάποτε κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Πάντως κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει στο παρασκήνιο με τον κάθετο οριζόντιο άξονα κτλ. Κτλ. Γίνονται εκεί επιχειρηματικά τζαρτζαρίσματα. Από εκεί έχει ξεκινήσει η ιστορία και ταχώνει στην Κίμπερλι ότι εμπλέκεται και αυτά και ιστορίες. Οι απειλές εκεί, δεν ξέρω, ρε παιδί, μισορροπίες περίεργες. Αλλά τώρα. Οι πολιτικοί τσακώνονται, έχουμε Ρούμπιο, έχουμε όλα αυτά, δηλαδή διαγωνισμούς. Δηλαδή έχουν μπει στην ιστορία Ανδρουλάκης, Τσίπρας, ποιος θα είναι δεύτερος, Μητσοτάκης, θα πάρουμε την αυτοδυναμία. Αλλά οι πολίτες συζητούν άλλα πράγματα, άλλα οι πολιτικοί, άλλα οι πολίτες. Καύσιμα, χρέη, σπίτια και ανασφάλεια από τη μία. Τα κόμματα, εκλογές, συσχετισμούς και διάφορα τέτοια. Η Ισπανία οδηγείται σε πρόωρες εκλογές, με το στεγαστικό στο επίκεντρο της πολιτικής κρίσης. Μετά την απόρριψη κυβερνητικών μέτρων
και τις μεγάλες κινητοποίησεις. Προσέξτε τώρα και την υποκρισία του Σάντζεθ. Αυτός δεν είχε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, την πλειοψηφία. Στηριζόταν σε μια ανοχή, να το πω έτσι. Οπότε αν δεν ψήφιζαν κεντροδεξιοί, ακροδεξιοί κτλ, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Αυτός δεν έκανε τίποτα όμως για το στεγαστικό. Βγήκε η 70χρονη που την διώξαν από το σπίτι και έγινε κακός χαμός με διαδηλώσεις. Ξύπνησε ο μεγάλος Σάντσεθ και πήγε να περάσει ένα σκληρό νομοσχέδιο για υπέρ των ενοικιαστών. Το θυμήθηκε αυτός τότε και τον καταψήφισαν. Και τώρα πάει σε εκλογές και το μήνυμα αφορά όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν πάρα πολύ και μόνο αυτό το δεύτερο τρίμηνο 5,5%. Το 26, έτσι, με την Τράπεζα της Ελλάδος να χαρακτηρίζει την προσιτή στέγη κρίσιμο ζήτημα. Όταν ο μισθός δεν φτάνει για ενοίκιο, ρεύμα και σούπερ μάρκετ, οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για πανηγυρισμούς ανάπτυξης. Το στεγαστικό δεν είναι πια κοινωνικό παράπονο, είναι πολιτική βόμβα. Και όποιος το υποτιμά, αργά ή γρήγορα πληρώνει τον λογαριασμό. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία με τους νέους για την παιδεία. Τα σχολεία. Άσχετα τώρα το εκεί πέρα, αν λένε ο Κορνί, αυτός ο πρωθυπουργός του Μακρόν, λέει ότι υποκινούνται οι κινητοποιήσεις από τον Μελανσόν και τα λοιπά και όλη αυτή η ιστορία. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι, παιδιά, εντάξει τα εξελάκια, εντάξει η οικία αξιολόγησης, εντάξει τα μεσομακροπρόθεσμα, μεγέθη και όλα αυτά. Στην τσέπη τι μένει? Πώς τη βγάζει ο κόσμος? Βέβαια, εντάξει, υπάρχει και η προσέγγιση ότι ο δείκτης ευημερίας, επειδή περνάμε μια απίστευτη ευημερία, όπως λέει και ο Γεωργιάδης, είναι εκεί έξω. Γιατί βγαίνετε και κυκλοφορείτε, γιατί ζείτε, γιατί αναπνέετε? Όπου έδωσα επιχείρημα τώρα. Γιατί θα βγει ένας κυβερνητικός και θα μας πει, αφού αναπνέετε, ζείτε, είστε εντάξει τώρα, τι ζητάτε? Λοιπόν, ο δείκτης είναι ότι είσαστε εκεί έξω. Και είσαστε πολύ, μποτιλιαρίζεστε και αυτά. Η άλλη ένδειξη είναι ότι γεμίζετε τα εστιατόρια, δεν βρισκούν το Σαββατοκύριακο στα βόρεια και στα νότια προάστια να κλείσουν τραπέζια. Άρα αυτό σημαίνει ότι είσαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Καταναλώνετε βενζίνη σε αυτή την τιμή που είναι. Τι άλλο θέλετε. Καλή σας ημέρα, παιδιά, εδώ είμαστε. Αν ακούσει κανείς την πολιτική συζήτηση των τελευταίων ημερών, θα νομίζει ότι το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι ποιος θα βγει πρώτος και ποιος θα φτιάξει κόμμα. Ποιος θα μπει με ποιον και ποιος θα πάει με τον άλλον για να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Δηλαδή, αν όμως ακούσει κανείς τη συζητά ο κόσμος στην πραγματική ζωή, θα ακούσει άλλα πράγματα. Πόσο πήγε η βενζίνη, πόσο θα κοστίσει το πετρέλαιο θέρμανσης, αν βγαίνει ο μήνας, αν μπορεί κάποιος να πληρώσει τη δόση του στην εφορία, αν θα βρει σπίτι με ενίκιο που να μοιάζει με δεύτερο στεγαστικό ή αναπτυξιακό πρόγραμμα ή επενδυτικό πρόγραμμα, αν το παιδί του θα μπορεί κάποτε να φύγει από το πατρικό, αν το νοσοκομείο θα έχει γιατρό όταν το χρειαστεί, αν το σπίτι του στην Κυψέλη, με αυτή την ιστορία που έχει γίνει και είναι απίστευτο το αλαλούμ, το κυβερνητικό αλαλούμ, όπου ο Μετροπόντικας δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα σε πολλές οικογένειες. Κανείς δεν ασχολείται. Τους έχουν αφήσει στο έλεος. Τους λένε εντάξει, θα δούμε τις μελέτες και αυτά και τα λοιπά. Και οι ρογμές πάνε και έρχονται, έτσι. Η στατικότητα των κτηρίων, κανείς δεν ξέρει αν γίνει, χτύπα ξύλο, ένα σεισμός, τι μπορεί να γίνει. Φεύγουν οι νοικιαστές, έχουν μείνει κάποιοι ιδιοκτήτες, συνταξιούχοι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Αν ένα έργο του μετρό μπορεί να γίνεται χωρίς να κοιμάσαι με το φόβο ότι θα εμφανιστεί άλλη μια ρογμή στον τοίχο. Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση των πολιτών. Αυτή είναι η πραγματική πολιτική. Όχι μόνο οι δημοσκοπήσεις. Ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Αν απέχει η Νέα Δημοκρατία λίγο ή περισσότερο από την αυτοδυναμία. Την ώρα λοιπόν που τα επιτελεία μετράνε έδρες, μεταγραφές. Πήγε και ο Αποστολάκης στο Πασόκ. Ναι, τώρα δηλαδή τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Okay. Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Οι μεταγραφολογίες και ποιος θα πάει με ποιον. Την ώρα που όλοι συζητούν ποιος θα κυβερνήσει το 27, πολλοί αναρωτιούνται πώς θα τη βγάλουν τον Οκτώβριο του 2026. Το καταλαβαίνει το πολιτικό σύστημα αυτό? Και όλα με επιδότηση. Έχουμε κομμουνιστική κυβέρνηση. Σου λέει δεν σου φτάνει ο μισθός, δηλαδή το ότι σου δίνει επιδότηση και ψάχνει να βρει επιδόματα σημαίνει ότι δεν έχει κάνει καλή πολιτική στο θέμα των εισοδημάτων. Γιατί άμα δεν σου βγαίνει το εισόδημα και έρχεται ο καλός πατερούλης Μητσοτάκης και σου λέει πάρε ένα επιδοματάκι, πάρε ένα fuel pass, πάρε εκείνο, πάρε τ' άλλο. Και ξαφνικά βγαίνει ο προϋπολογισμός και σου λέει πλεώνασμα. Πλεώνασμα. Αλλιώς τα υπολογίζαμε, αλλιώς ήρθανε. Προσέξτε ρε παιδιά τώρα, γιατί δουλευόμαστε. Υπάρχει μείον στην τσέπη των πολιτών και βγαίνει η κυβέρνηση και σου λέει το πρωτογενές πλεώνασμα του 2026, που είχε αρχικά προβλεφθεί 2,8% του ΑΕΠ, εκτιμάται πλέον στο 3,6%. Δηλαδή περίπου
9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΦΠΑ η υπέρβαση υπολογίζεται σε 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα οι αμοιβές δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Και το 27 προβλέπεται ανάπτυξη 2,3. Με τις επενδύσεις να πρέπει να αυξηθούν κατά 7,9. Ενώ τα φορολογικά έσοδα ανεβαίνουν ακόμα 2,15 δισεκατομμύρια ευρώ. Και έρχεται η κυβέρνηση άρα και σου λέει, προσέξτε, προσέξτε τι σου λέει. Ναι, μεν έχω εγώ υπεραπόδοση, αλλά έχω και οροφίδα πανών. Άρα ρε μεγάλε, δεν ξέρεις να κάνεις προϋπολογισμό. Εγώ να πάρω το αφήγημα της κυβέρνησης. Σου λέει, μου βάζει δαπάνες. Οκ, επιλέγει να δίνει επιδόματα αυτή η κυβέρνηση. Δεν τα δίνει διαφορετικά. Οκ, καλύπτει το δημοσιονομικό χώρο έτσι. Και σου λέει, δεν έχω άλλο δημοσιονομικό χώρο. Καλά ρε μεγάλε, αφού είσαι τόσο μεγάλος και μάνατζερ, γιατί παίρνεις από την οικονομία περισσότερα χρήματα και δεν κάνεις μια πολιτική τέτοια ώστε να μένουν τα χρήματα αυτά, αφού δεν μπορείς να τα δώσεις επειδή ξέρεις σου βάζουν τα πάνες και οροφείς και όλα αυτά, γιατί δεν τα αφήνεις στην οικονομία. Δεν τα αφήνεις στην τσέπη των ανθρώπων. Δεν τα αφήνεις στην οικονομία. Δεν τα αφήνεις στην τσέπη των ανθρώπων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Αγγελική Λάζου, στη ροή της εκπομπής Ντίνα Μόσχου. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και προσέξτε τώρα, γιατί πραγματικά βγαίνω από τα ρούχα μου και δεν είναι το καλύτερο θέαμα. Όπα σε μια λέει ο Σταμάτης, μην το κάνουμε τώρα, βάλουμε τίποτα συμπατάκια και μας κόψει και το εσουρού. Τι έγινε, ζητάει ο Καρβέλας από τη Βύση 200-500 χιλιάρικα ευρώ. Γιατί ρε παιδιά, τσακωθήκατε το αιώνιο αγαπημένο ζευγάρι, τι σου κάνουν τα λεφτά. Άμα μπουν τα λεφτά ανάμεσά μας στα μάτια, γίνεται της κακομοίδας. Άκου να δεις τώρα τι κυκλοφορεί. Τέλος πάντων, πάμε στα άλλα, γιατί αυτοί έχουν λεφτά, εντάξει, θα τα μοιράσουν. Λοιπόν, προσέξτε. Η εισφορά υπέρ υγείας για τους συνταξιούχους είναι η πιο άδικη εισφορά. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος δεν έχει δουλέψει τόσα χρόνια, έρε μεγάλη τα φάρμακά του. Παιδιά των τεπών, ξεκίνησε τα τελευταία 3-4 χρόνια, μου λέγε φίλοι, από 0,40, 50, 60 λεπτά και έχει φτάσει ένα τάλιρο. 5 ευρώ των τεπών. Δηλαδή, θέλω να σας πω πώς έχουν αυξηθεί τα πράγματα. Η εισφορά υπέρ υγείας είναι 6%. Είναι στις κύριες συντάξεις, 6% στην επικουρική, γιατί σου βάζει 6%. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, προσέξτε τον παραλογισμό. 6% στην κύρια, 6% στην επικουρική, 6% συντάξεις χειρίας και ορφάνιας. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Έχει πεθάνει ο συγχωρεμένος και παίρνει σύνταξή του. Το 6% πάει υπέρ του πεθαμένου για την υγεία του. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Και προσέξτε, έκανα τον υπολογισμό και τα λεφτά είναι πολλά. Υπολογίζεται ότι μόνο χείρες και ορφανά, παιδιά, δίνουν στη σύνταξη της χειρίας και της ορφάνιας, προσέξτε, για το συγχωρεμένο ή τη συγχωρεμένη, περίπου 220 εκατομμύρια το χρόνο που θα μπορούσαν αυτά να γυρίσουν σε αύξηση των συντάξεων. Από το 2016 μέχρι το 2025 οι συνολικές κρατήσεις ξεπέρασαν, κρατηθείτε παρακαλώ πάρα πολύ, έπρεπε να δώσεις και λίγο έτσι μουσική, να δώσεις λίγο το τέτοιο, 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εδώ βρίσκεται το εύλογο ερώτημα. Όταν πρόκειται για σύνταξη λόγω θανάτου, μέχρι πού μπορεί να φτάνει η λογική μιας εισφοράς υπέρ υγείας? Γιατί άλλο η χρηματοδότηση του συστήματος και άλλο μια μόνιμη κράτηση χωρίς καμία εξαίρεση. Δηλαδή, προσέξτε, υπέρ υγείας του πεθαμένου. Υπέρ υγείας του πεθαμένου. Και τα μαζεύουν από παντού και βγάζουν υπερπλεονάσματα. Και μετά εσύ δεν μπορείς να βγάλεις τον προϋπολογισμό σου. Και μετά σου λέει λεφτά δεν υπάρχουν. Έχουμε οροφή δαπανών. Αφού έχεις οροφή δαπανών μεγάλε, κατήργησέ το αυτό για τις χείρες. Και μετά για όλους, για μένα, για όλους τους συνταξιούχους θα έπρεπε να μην υπάρχει εισφορά υπέρ υγείας. Άκου υπέρ υγείας στον συγχωρεμένο. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 6.

0: 70 711 22 και στο www.daovin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Με λισότοπος καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
11: Να πω, τα ξέρεις, διάβασε. Διάβασε τη μαγική σου σφαίρα. Ο Σπύρος Καλημέρουδια, έχουμε και τον Ένφια. Άλλο τρελό αυτό πάλι που υποτίθεται ήταν προσωρινό. Καλά, από προσωρινά. Μια χαρά, όλα έχουν κοπεί. Η Μαρία μου λέει: τα γεμάτα εστιατόρια, τα μαγαζιά είναι με αλλοδαπού. Αν βάλω αμφιβάλλω. Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πλήρες για τουρίστες και αυτά και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι μόνο για τουρίστες. Υπάρχει, να σου πω κάτι, Μαρία μου, υπάρχουν και άνθρωποι στην Ελλάδα που διαθέτουν εισόδημα. Αλλά το θέμα είναι αυτοί που δεν μπορούν. Δηλαδή, δεν είναι όλοι. Έχουν κάποιοι που δουλεύουν, έχουν καλές δουλειές, καλές αμοιβές, δουλεύουν 2-3 δουλειές και βγάζουν χρήματα. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι επιχειρηματίες και τα λοιπά και βγάζουν οι άνθρωποι. Εμείς, το θέμα δεν είναι να δαιμονοποιείς αυτούς που πάνε στα εστιατόρια ή κάνουν τις διακοπές τους ή μπορούν να ζουν άνετα. Το θέμα είναι τι κάνει η πολιτεία για αυτούς που δημιουργούν, που δεν έχουν τεράστιο πρόβλημα. Ο Παναγιώτης μου λέει: καλημέρα σας. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι όταν χρωστά κανείς. Και κάνει το παξιμάδι μέχρι να αποπληρώσει τα δάνεια. Φτάσαμε σαν χώρα στο χείλος του γκρεμού. Δεν πρέπει να αποπληρώνουμε πρώτα αντί να δίνουμε παροχές πάλι χωρίς αύριο όταν έρθει η ώρα. Πιστεύω ότι θα γίνουν και αυτά. Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβε το μήνυμά σου. Ξαναγράψε το μου λιγάκι. Καλημέρα, Νίκο Βασίλης. Η μάνα μου λαμβάνει σύνταξη χειρίας 420 ευρώ. Θα ανέβει ποτέ αυτή η σύνταξη να ζει αξιοπρεπώς, Βασίλη? Βασίλης, όχι Βασίλη, δεν θα ανέβει ποτέ. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Και λίγα είπες για την αλληλεγγύη. Στέλιος από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα σας, με υγεία, να είστε καλά. Από την Ποθητή. Καλά, Σπύρο, εσύ έχεις αλλού το θέμα σου, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να στο λύσω εγώ. Και από την άλλη, έχουμε πολλά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα που θα τα πούμε στη συνέχεια, καθώς υπάρχουν τεράστια ζητήματα τα οποία δεν λύνονται. Είναι οι ψαράδες, είναι οι αγρότες, είναι οι καταστροφές που υπάρχουν εκεί έξω, και από την άλλη βέβαια έχουμε πολλά θέματα τα οποία άπτονται της γεωπολιτικής. Η γεωπολιτική βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα του απογευματινού τύπου και του πολιτικού. Απογευματινή σάλπισμα, νίκης με αυτοδυναμία. Θα κερδίσουμε ξανά με ποσοστό πάνω από 40%, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημοκρατία, θλιβερή μετάλλαξη. Νεποτισμός, μια γεωγραφία του πατέρα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πρόκληση η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη, λέει, στα 50 χρόνια. Δεν έχει φύγει, είναι κομματικός τέλεχος ο άνθρωπος. Εστία, ευνηδιασμός στο Μαξίμου από το like της Γκυλφόιλ στο Σαμαρά. Γιατί η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εσχολίασε θετικός βίντεο που αναφέρεται στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την εκποίηση των κοιμηλίων. Αυτό, τα κοιμηλία που δώσαμε και πήραμε κτλ. Η Εστία το γραφείο, το Γκυλφόιλ, που θα περιμένουμε ανακοινώσεις. Ελεύθερος τύπος, τα ταραγμένα νερά θέλουν καλό καπετάνιο. Μητσοτάκης για 52 χρόνια, για τα 52 χρόνια της Δημοκρατίας. Καπετάνιος ο Μητσοτάκης. Η Εφημερίδα των Συντακτών, επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Δεν θα έχουμε ξαναζήσει τέτοιο χειμώνα. The winter is coming, παιδιά! Δεν ήταν όλοι εκεί 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών. Η Καθημερινή. Η επίμονη μαφία της τηλεφωνικής απάτης, τουλάχιστον 270 συλληφθέντες φέτος, έχουν καταδικαστεί για το ίδιο αδίκημα. Μέτρα στήριξης 2,2 δισεκατομμύρια. Οι εκπλήξεις της επίσκεψης Ρούμπιο. Σας τις είπα τις εκπλήξεις, έτσι. Η ναυτεμπορική. Δεν γράφει η Καθημερινή τέτοια πράγματα όμως. Αυτά τα είπα εγώ. Η επενδυτικό άλμα. Άνω των 50 δισεκατομμύρια για το 2027. Τα νέα. Όλη η νέα λίστα. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Και παίζει τα αρέστα του ο Πέδρο Σάντσεθ, κάλπες 29 Νοεμβρίου. Κόντρα, πρωθυπουργός μόνος στο αμαξοστάσιο. Δεν πήγαν στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια τρεις πρώην πρόεδροι. Καραμαλή Σαμαράς, Μέη Μαράκης. Ριζοσπάστης με πολεμική ατζέντα, φωτιά. Ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, επικίνδυνες συμφωνίες και σχέδια πίσω από την πλάτη του λαού. Σήμερα, 7.30 ώρα στο Σύνταγμα, καλή. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας το ΚΚΕ στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη 7 στο άγαλμα Βενιζέλου. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
11: Είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 697-989-989 και το email onair@alfaradio989.gr. Και τώρα στην αντιπολίτευση υπάρχει έτσι μια κινητικότητα. Είδαμε τη μεταγραφή του Αποστολάκη στο Πασόκ. Θα μου πείτε, ένας Αποστολάκης μπορεί να φέρει την εκλογική άνοιξη για το Πασόκ? Εντάξει, όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή το Πασόκ βρίσκεται στην καλύτερη του φάση. Το Πασόκ δηλαδή μετά τη ΔΕΘ και τις γκάφες του Αλέξη Τσίπρα και των στελεχών που βγαίνουν και δεν μπορούν να τεκμηριώσουν το πρόγραμμα κτλ. Με την πατριωτική σφορά και όλα αυτά. Τρέχει και αυτός τώρα στο Άγιο Όρος, μπας και ανατρέψει την κατάσταση. Πάντως έχει μια δυναμική το Πασόκ αυτή τη στιγμή. Όχι ότι μπορεί να απειλήσει, δεν φαίνεται ότι μπορεί να απειλήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια δυναμική ανόδου στο Πασόκ, μια πτωτική στον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και στον Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα το ζήτημα είναι ποιος μπορεί να φτιάξει το οργανωμένο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να δείξει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Από την άλλη, βέβαια, εκεί υπήρχε πρόβλημα με
13: το κόμμα Ελλάς, όχι επειδή δεν διαθέτουν πολιτικές προτάσεις κατεύθυνση, αλλά επειδή σε ένα πρόγραμμα που ζητά να κριθεί ως εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, η κοστολόγηση δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια σε αυτή τη φάση. Είναι βασικό μέρος του ίδιου προγράμματος. Εκεί δεν τα πήγε καλά. Το ΠΑΣΟΚ αντίθετα επιχειρεί να ακολουθήσει την αντίστροφη διαδρομή. Συγκεκριμένες προτάσεις, επεξεργασία από τομείς πολιτικής και συνέχεια κοινοβουλευτική κατάθεση. Οι 120 δόσεις, για παράδειγμα, οι παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και η πρόταση για μεταβλητό ειδικό φόρο κατανάλωσης, τα καύσιμα, είναι παραδείγματα αυτής της στρατηγικής. Και όταν η κυβέρνηση αλλάζει στρατηγική και υιοθετεί προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις, για να πούμε την αλήθεια, ήταν της αγοράς. Αλλά όμως πολιτικά στο προσκήνιο τις έφερε το ΠΑΣΟΚ και τις ζήτησε από την κυβέρνηση. Τότε αρχίζει και παίρνει κάποιους πόντους. Και αν αυτή η εικόνα συνδυαστεί με μετακινήσεις προσώπων, όπως αυτό του Ευάγγελου Αποστολάκη, τότε η προσχώρηση αποκτά και διαφορετικό βάρος. Δεν είναι απλώς άλλη μία έδρα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μήνυμα ότι στη μάχη για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να εμφανιστεί ως έτοιμος προορισμός. Την ώρα που η Ελλάς εξακολουθεί να χτίζει πολιτικό και προγραμματικό οικοδόμημα. Όλα αυτά όμως βέβαια θα κριθούν στην πορεία. Πάμε όμως τώρα να δούμε και άλλα θέματα και βέβαια με τις πολιτικές διαστάσεις και τις εξελίξεις. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Κιλτίδη, επικεφαλής πρωτοβουλίας συνέχειας και προοπτικής. Κύριε Κιλτίδη, think tank, πρώην υπουργός, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν παραμένει ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή αν φλερτάρει με τον Αντώνη Σαμαρά, όπως διαβάζω σε διάφορες παραπολιτικές στήλες. Κύριε Χιλτίδη, καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Πάντοτε η καταγραφή σας έτσι είναι αντικειμενική και νομίζω και εύστροφη και γρήγορη. Λοιπόν,
13: για πάμε τώρα στα δικά σας, κύριε Χιλτίδη. Πρώτα να ξεκινήσουμε έτσι.
14: Η παρέμβασή μας με την πρωτοβουλία συνέχειας και προοπτικής, ένα think tank, μια δεξαμενή σκέψη η οποία είχε συσταθεί από το 2007. Με πρωτοβουλία δική μου και πολλών στελεχών τότε ονεδητών αξιόμαχων, κατά καιρούς ενεργοποιούνταν, κατά καιρούς δεν είχε ιδέουσα δράση. Το τελευταίο καιρό όμως, με την αποστασιοποίηση τη δική μου από την εν γέννη ενεργό με ιδιότητα πολιτική, όχι ότι έπαψα ποτέ να ασχολούμαι με τα κοινά, από τότε που ένιωσα τον εαυτό μου από 16-17 ετών, είμαι μάχημος, είμαι παρόν, με ή χωρίς ιδιότητα στη συμβατική πολιτική ζωή. Θεωρήσαμε χρέος μετά από αναμονή μεγάλου χρονικού διαστήματος να παρέμβουμε, και αυτό το διάστημα είχε και μια σχέση ιδεοντολογική, ξέρετε, με τη δική μου καταγωγή, για να μην θεωρηθεί ότι έχω κάποια προσωπική αντιπάθεια με ανθρώπους που διαδραμάτισαν ρόλους σε όλη αυτή τη χρονική περίοδο στο γεωργικό ζήτημα, με την εμφάνιση του θέματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και τόσων άλλων ζητημάτων όπως της κτηνοτροφίας, τα οποία τείνουν στην κυριολεξία όχι απλώς να ερημοποιήσουν την ίδια ερημοποιημένη Ήπεθρο, αλλά να την ξεθεμελιώσουν. Ήταν ανάγκη να γίνει αυτή η παρέμβαση όσο γινόταν συνοπτική, γιατί το θέμα είναι τεράστιο.
13: Για το βασικό πρόβλημα που απασχολεί τώρα και τα κόμματα, αλλά και την κοινωνία. Η ερημοποίηση που λέτε, ο πρωτογενής τομέας, βλέπουμε τους ψαράδες που είναι στους δρόμους και βλέπουμε την Κρήτη τώρα που πραγματικά μια φυσική καταστροφή, που και αυτό πρέπει να μπει σε ένα πλάνο και ένα προγραμματισμό. Μιλάμε τώρα για πολύ μεγάλες καταστροφές, έτσι. Στο οροπέδιο Λασιθίου, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για απώλεια έως και 80% της παραγωγής πατάτας.
14: Ενώ τα κυπευτικά.
13: Είναι και αποκαρδιωτική, κύριε Κιλτίδη. Πριν περάσουμε σε αυτό όμως, δεν μου απαντήσατε. Φλερτάρετε με τον Αντώνη Σαμαρά? Δηλαδή, θα μπείτε πιο ενεργά?
14: Επειδή το διάβασα γι' αυτό. Επειδή είμαι πεντακάθαρος και επειδή στην πολιτική μου διαδρομή και την όποια μου παρουσία ήμουνα πάντοτε με το ιδεολογικό μου στίγμα και την ιδεολογική μου ταυτότητα, ασχέτως κι αν είναι τώρα λίγο ξεχασμένες έννοιες όλα αυτά, από τότε που σας είπα που θυμάμαι, ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να κρατήσω τον πυρήνα, το μεδούλι αυτού του αξιακού συστήματος που πίστεψα και ένλογα, αφού αναζήτησα, τεκμηρίωσα. Εγώ μετά το νομοθέτημα του γάμου των ομοφιλοφίλων, που αναπόφευκτα και αναπότρεπτα έλεγα τότε θα οδηγήσει και στην υιοθεσία, χωρίς να είμαι νομικός, αλλά η σκέψη, η λογική οδηγούσε προς τα εκεί, αποστασιοποιήθηκα. Αποστασιοποιήθηκα χωρίς να κάνω κάποια επιλογή κομματικού φορέα. Γιατί δεν σας κρύβω, και το εξομολογούμε τώρα πρώτη φορά σε εσάς, έτσι, δημόσια, ότι δεν έχω την επιθυμία να ξαναπολιτευθώ. Mm-hmm. Δεν επιθυμώ.
13: Άρα δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια κουβέντα με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ή να ενταχθείτε.
14: Κοιτάξτε τι υπάρχει. Υπάρχει κάτι αυτονόητο, το οποίο προφανώς και οδηγεί σε συνειρμούς, ξέρετε, και σκέψεις, πολλές φορές επιπόλαιος, πολλές φορές ίσως και ουσιαστικές για κάποιους. Έχοντας εγώ μια ταυτότητα ιδεολογική, οι κατατεθήσεις απόψεις και προτάσεις του κυρίου Σαμαρά είναι πολύ κοντά στο δικό μου ιδεολογικό περιεχόμενο. Είναι αναπόφευκτο επομένως εγώ να μην μπορώ να ακυρώσω κάτι το οποίο πιστεύω. Mm-hmm. Επομένως, κρατάω ίσες αποστάσεις από όλους, όχι γιατί θέλω να είμαι καλά με όλους, αλλά όσον αφορά τα πρόσωπα, αλλά στις ιδέες όμως δεν μπορώ να μην επικροτήσω αυτά τα οποία καταφέρει ο κύριος Σαμαράς.
13: Εδώ τώρα...
14: Όπως και κάποιες απόψεις, ξέρετε, που ακούγονται στον ευρύτερο χώρο, ακόμη και σε τούτο το θεσμικό που αναφέρατε πριν από λίγο, έχω παρεξηγηθεί, έχω παρερμηνευθεί, γιατί έχω υποστηρίξει πολλές θέσεις του θεσμικού, το τονίζω, του θεσμικού κόμματος που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα προφανώς μπορεί να παραστώ και σε, έλαβα πρόσκληση να παραστώ και στο τομέα υγείας, όπου θα μιλήσει ο φίλος μου ο Ηλίας ο Μόσιαλος. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί πράγματι εγώ έχω στοιχεία της καθαρόαιμης δεξιάς, που έχει το φρόνημα της ελευθερίας, αλλά έχει έντονα την κοινωνική διάσταση.
13: Πιστεύετε λοιπόν.
14: Το εύρος της δικής μου αντιλήψεως.
13: Το κατάλαβα.
14: Έχει να κάνει με μια ευρεία, αν το θέλετε, αντίληψη των Ελλήνων πολιτών, όπως τους αποκαλώ εγώ, τους συνειδητούς Έλληνες. Ανήκω στην παράταξη των συνειδητών Ελλήνων. Ό,τι επομένως υπηρετεί το έθνος, την πατρίδα, την κοινωνία και την πολιτεία, με βρίσκει σύμφωνο. Έτσι, υπάρχει αυτή η κρίση, την οποία την καταθέτω. Και επειδή κάνω και κάποιες εκπομπές τηλεοπτικές στο κανάλι του Euro τηλεόραση στην Κεντρική Μακεδονία, οι απόψεις μου είναι διάφανες και καθαρές.
13: Ωραία. Είναι καθαρές οι απόψεις σας, κύριε Κιλτίδη. Επειδή είναι διάφανες και καθαρές και τα λέτε έτσι όπως τα λέτε, θα ήθελα ένα σχόλιο, γιατί χθες, μάλλον την Κυριακή, είχε τα 52 χρόνια της Νέα Δημοκρατία. Η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία και οι αξίες που εσείς υπηρετήσατε? Έχει μετατοπιστεί? Ο κύριος Σαμαράς χρησιμοποιεί βαρύτερες εκφράσεις. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας άποψη για τη σημερινή Νέα Δημοκρατία?
14: Θα σας πω και κάτι, ίσως το είπα πολλές φορές όταν ήμουν ενεργός με ιδιότητα βουλευτή. Εγώ δεν είμαι γέννημα θρέμα κανένας κομματικού σωλήνα. Εγώ είμαι δημιούργημα του νεολαιίστικου κινήματος της μεταπολιτεύσεως του 1974. Είμαι αυτός όμως που αντιστάθηκα στη λέλαπα της αριστεράς τότε που ενέσκυψε και είχα τον εθνικό λόγο και την εθνοκεντρική μου αντίληψη. Εγώ βρέθηκα στη Νέα Δημοκρατία πολύ αργά, το 1987, ως οργανωμένο μέλος. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία προφανώς και με χώρεσε, να το πω έτσι λαϊκά, γιατί το πλαίσιο της χωρούσε πράγματι τις ιδέες τις δικές μου. Και έτσι συμπορεύτηκα. Τώρα προφανώς έχει απολέσει πολλά, μα πάρα πολλά από τα στοιχεία. Και προπάντων, όταν προβαίνει σε εισήγηση, προσέξτε, όχι να ψηφίσουν κάποιοι, δεν το εισηγήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ το νομοθέτημα αυτό της βιολογικής και της κοινωνικής διαστροφής περί της θεσμοθέτησης γάμου. Δεν έχω τίποτα εγώ με όλα τα πλάσματα της φύσεως, όλα τα ζωντανά του κόσμου, που θα έλεγε ο ποιητής. Λοιπόν, αποδέχομαι, αγαπώ όποια επιλογή και να έχει κάποιος. Προφανώς και πρέπει η πολιτεία, το ατομικό δικαίωμα, το ατομικό, προσέξτε, να το υπερασπιστεί, του κάθε πολίτη και την κάθε του επιλογή, και με αγαπάν και τους αγαπάω, αλλά ο θεσμός όμως αυτός έχει απότια ανθρωπίνου δικαιώματος. Ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι νομικός, αλλά τα στοιχειώδη της νομικής επιστήμης που εργάζουν από τη λογική, νομίζω τα κατανοούμε όλοι μας. Υπάρχει εκεί που υπάρχει δυνατότητα. Δεν μπορεί ένας άνδρας να γίνει γυναίκα. Δεν μπορεί να γεννήσει.
13: Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Δηλαδή,
14: αυτός
13: που βλέπετε,
14: ήταν ο κυρίαρχος.
13: Ο κυρίαρχος λόγος. Βλέπετε, βλέπετε άλλες αλλαγές με τα λάξη στη Νέα Δημοκρατία.
14: Η Μακεδονία. Λοιπόν, ήταν γνωστές οι παλινοδίες τότε της εποχής εκείνης να πάνε στα συλλαλητήρια ή να μην πάνε, απαγορευτικά διαγραφές αρχίσαν τότε. Όταν είδαν όμως ότι όχι ο κύριος Κορμός, το 99% οι οποίοι πιθανόν υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία δεν δέχονταν κουβέντα γύρω από αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, τότε ακούστηκε ότι προφανώς και θα την υπηρετήσουμε ως νομοθέτημα, αλλά όπου είναι δυνατό να αντισταθούμε, θα αντισταθούμε. Κάτι τέτοιο δεν είδα. Είδα να αντιστέκονται οι Βούλγαροι.
13: Επομένως, κύριε Κλητίδη, να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ενόχλησαν και μεταγραφές?
14: Δεν ψελίζουν τίποτα τώρα για την κυρία Φόντερ Λάιν. Δεν ψελίζουν τίποτα. Είναι ανήκουστα αυτά τα οποία κατέθεσε η κυρία.
13: Για μακεδονικό πολιτισμό, λέτε. Η συμφωνία των Πρεσπών λέει για την ταυτότητα. Βέβαια, για τον πολιτισμό δεν λέει, υπάρχει ξεχωριστό άρθρο, αλλά υπάρχει.
14: Τα στοιχειώδη που δόξα τω Θεώ η Χαϊδεμβέργη και όλα αυτά τα ιδρύματα τα επιστημονικά που έλαμψαν με τον ελληνικό πολιτισμό στην χώρα της, ότι ο μακεδονικός πολιτισμός ανάγεται στη Μακεδονία του ελληνισμού.
13: Μα υπάρχει και συγκεκριμένη πρόβλεψη και συμφωνία των Πρεσπών. Που...
14: Και κατά... Στη συμφωνία των Πρεσπών, βεβαίως.
13: Δίνει βέβαια. Εκεί υπήρχε το παράθυρο. Υπήρχε το παράθυρο το μακεδονικός, βέβαια, που αξιοποιούν με τον τρόπο τους οι Βορειομακεδόνες πλέον με την επίσημη.
14: Τα επίμαχα άρθρα τα οποία δεν επιδέχονται δε και τροποποιήσεως περί της μακεδονικής ταυτότητας και της γλώσσης. Λοιπόν,
13: και αυτό, αυτό τώρα βλέπω, και βλέπω το επεκτείνω στον πολιτισμό. Το οποίο όμως ρητά κατηγορηματικά λέει το διαχωρίζει. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κλητίδη. Με ένα τίτλο, η σημερινή Νέα Δημοκρατία είναι διαφορετική από τη Νέα Δημοκρατία που είχατε ενταχθεί εσείς ή από τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή?
14: Προφανώς. Μα εμείς δεν εγώ αγωνίστηκα, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επιχειρηματολόγησα. Και το 19 και το 23.
13: Και είναι μόνο αυτό που λέτε είναι αυτό ή είναι και η οικονομική πολιτική που ασκεί?
14: Είναι η οικονομική πολιτική. Αυτό ακριβώς σας έλεγα, με προλάβατε. Ναι. Ότι εμείς δεν υποστηρίξαμε τα επιδόματα της αριστεράς ή οποιασδήποτε άλλης αντίληψης. Εμείς είπαμε ότι ο πλούτος, όποιος υπάρχει, πρέπει να διανέμεται κατά τη διανεμιστική αντίληψη της, και την φιλοσοφία της ιδεολογίας μας, να διανέμεται στον κόσμο. Και όταν επανερχόμαστε στην κανονικότητα, δεν μπορούμε να αφορίζουμε όσους μιλούν για τη 13η παραδείγματος χάρη σύνταξη, 13ο μισθό, αν επανερχόμαστε στην κανονικότητα με τις μειωμένες πράγματι απολαύες και στους μισθούς και στις συντάξεις, οι οποίες πετσοκόφτηκαν δραματικά με τα μνημόνια, δεν επανέρχεσαι στην κανονικότητα, τότε πάρεις να υπηρετείς αυτή την ιδεολογία.
13: Σας ενοχλούν και κάποια στελέχη τα οποία ήρθαν από το Πασόκ, από το ποτάμι και όλα τα σχετικά, ή αυτό είναι μια πολιτική διεύρυνση?
14: Προβλημένες προσωπικότητες οι οποίες την χάνουν αποδοχής, ξέρετε, πάντοτε μπορεί κάποιος να τις προσεγγίζει. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, δηλαδή, καταξιώθηκε. Ο κύριος Γιαννίτσης με τη δική του την ταυτότητα, ξέρετε, που είχε και στοιχεία που πλησίαζαν την ιδεολογία της, τη δική μας, της Νέας Δημοκρατίας και της ευρύτερης παράταξης, θα μπορούσαν πράγματι να γίνονται αποδεκτά. Αλλά κάποιοι οι οποίοι με μίσος αντιτάχθηκαν και βρέθηκαν απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που πιστεύει άλλα πράγματα.
13: Κάποια παραδείγματα έχετε?
14: Και δεν είναι η καλύτερη πράξη.
13: Όπως ο κ. Φλωρίδης, για παράδειγμα.
14: Δεν θέλω να πω ονόματα, ούτε θέλω να αδικήσω, ούτε θέλω να... να κατηγορήσω κάποιον.
13: Κύριε Κλητίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά.
14: Να είστε καλά.
13: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ήταν ο κ. Κώστας Κλητίδης. Είχε υπάρξει υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πλέον κινείται σε έναν χώρο παρεμβατικό. Έχει φτιάξει ένα think tank. Είναι, όπως είπε, κοντά στις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά, ωστόσο κρατάει στις αποστάσεις, δεν επιβεβαιώσει τα σενάρια ότι θα ενταχθεί στο κόμμα του κύριου Σαμαρά. Ωστόσο, στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
17: Μυαλωτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία, γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Υαλωτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Υαλωτομή.gr.
18: Άσε με να δω.
19: Το βλέπεις?
18: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
19: Ωραία.
18: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
19: Αυτό άγνωστο.
18: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
19: Οκ.
18: Οκ, τι?
19: Οκ, θα πάμε.
20: Σκέψου το δερματολόγο για τα φτωάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, για το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. PD μου λέει, η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, υπάρχουν όμως πολλά χρήματα για τις συμβουλευτικές εταιρείες της κυβέρνησης. Η κοροϊδία συνεχίζεται. Κοίταξε, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για να δώσεις τέλος πάντων σε επιδόματα κτλ. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Όμως από εκεί και πέρα, αυτό λέω και εγώ, ότι πριν φτάσεις στα όρια των δαπανών, μείωσε κάποιους φόρους, και από τη στιγμή που λες ότι έχεις επανέλθει στην κανονικότητα, από τη στιγμή που σου βγάζει η οικονομία υπερπλεονάσματα, για ποιο λόγο να έχεις εισφορά υπερυγείας για τους πεθαμένους 6% στις κύριες συντάξεις, στις επικουρικές και στις συντάξεις χειρίας και ορφάνειας που έλεγα νωρίτερα. Δηλαδή προσέξτε, είναι 220 εκατομμύρια μόνο από χείρες και ορφανά. Γιατί να είναι υπερυγεία αυτό το πράγμα? Ο πεθαμένος θα δώσει εισφορά γιατί είναι η σύνταξη του πεθαμένου που την παίρνει αυτός που έχει το δικαίωμα στη συνέχεια. Είτε είναι ορφανό είτε είναι χείρα. Ή χείρος. Λοιπόν, γιατί να παίρνει αφού πληρώνει και αυτός υπερυγείας, αν είναι ενεργός ή αν είναι συνταξιούχος, παίρνει από την σύνταξή του. Τα παίρνει και από τη σύνταξή του, που για μένα δεν θα πρέπει να υπάρχει. Και μιλάμε για 220 εκατομμύρια το χρόνο. Και μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια από το 2016-25. Να τα λεφτά που θα μπορούσαν να δώσουν 10% τη σύνταξη στους ανθρώπους. Και να τους πληρώσουν και τα αναδρομικά. Και να μην έχουν το θέμα των δαπανών. Γιατί μας έχουν πρίξει τα αυτιά με τα όρια, το δημοσιονομικό χώρο, τις δαπάνες. Γιατί ξέρετε, δημοσιονομική πολιτική και δημοσιονομικός χώρος προφανώς ανάλογα με αυτό που θέλεις να κάνεις και η κάθε κυβέρνηση που θέλει να κάνει, γιατί όλες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάνω στο δημοσιονομικό χώρο δουλεύουν. Μην νομίζετε ότι έχουν πει κάτι διαφορετικό. Ότι έχουν... Λες, σου λέει ότι εσύ το χρησιμοποιείς έτσι, εμείς το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς. Αλλά ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Λοιπόν, άρα εδώ, και επειδή μιλάμε για αλλαγές που έπρεπε να γίνουν για τον νόμο Κατρούγκαλου και αυτά και τα λοιπά, τι, αυτά που εισπράττουν συνεχίζουν να τα εισπράττουν. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αγαπητέ Νίκο από το Θεοδόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αντικειμενική ενημέρωση που μας προσφέρεις καθημερινά. Υποκείμενο είμαι, Θεοδόση, και θέλω να το πω πραγματικά αυτό. Σχετικά με την αντικειμενική ενημέρωση, υπάρχουν τα γεγονότα. Τα γεγονότα νομίζω ότι εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι ότι πρέπει να τα λέμε έτσι όπως είναι τα γεγονότα. Από εκεί πέρα, ως υποκείμενα και ως υπόσταση του καθενός, σχολιάζουμε αυτά τα γεγονότα με τη δική μας οπτική. Άρα είναι και υποκειμενική η δική μας άποψη. Έτσι. Εγώ δεν θέλω να το παίξω αντικειμενικός. Τα γεγονότα όμως δεν τα παραβιάζω, δεν τα λιώνω, τα λέω όπως είναι και από εκεί πέρα κάνω το δικό μου σχόλιο. Πολλοί από εσάς μπορείτε να συμφωνείτε, άλλοι μπορείτε να διαφωνείτε. Έτσι είναι η δημοκρατία και έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Η Ντόρα μου λέει καλημέρα σας από την Λιόλου στην Πάτρα. Η ακρίβεια είναι αβάσταχτη. Παραδέχομαι τον Σάντσεθ για την κίνησή του, όπως και τους μαθητές της Γαλλίας, χωρίς να επικροτώ τη βία και τις καταστροφές. Καλή συνέχεια, Ντόρα Πάτρα. Κοίταξε, εγώ είπα. Έκανα κριτική για τον Σάντσεθ για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ότι τώρα θυμήθηκε, αφού έγινε η υπόθεση με την 70χρονη και βγήκε στη δημοσιότητα και κατέβηκαν οι άνθρωποι στους δρόμους. Τα ήξερε όλα αυτά για τη στεγαστική κρίση που υπήρχε. Έτσι, και το πρόβλημα. Και στην Ισπανία είναι πολύ μεγαλύτερο το πρόβλημα. Και ήδη είναι και στην Ελλάδα. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε. Και βέβαια, παιδιά, το άλλο που μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι αυτή η επιτίδη που βρήκα νέο πλυντήριο. Τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Τι κάνανε αυτή τη TV? Το έμαθε στα βάντη. Πηγαίνανε και κατέθεταν περισσότερα χρήματα από όσα χρωστούσαν, δημιουργούσαν δηλαδή πιστωτικό υπόλοιπο και μετά ζητούσαν επιστροφή σε τραπεζικό λογαριασμό. Δηλαδή, σου έρχεται, ρε παιδί μου, για το ρεύμα, για το νερό, για το οποιοδήποτε λογαριασμό. 50 ευρώ, εσύ πληρώνεις 100, 200, 300. Μάζευες, εισόρευες ένα ποσό το χρόνο και μετά έκανες έτσι και πες, όπου συγγνώμη. Έχουμε ένα υπόλοιπο, ζήτησαν επιστροφή. Κάνανε στα λογιστήριά τους αυτό. Αν έλεγε αυτός πλήρωσε παραπάνω. Και τα έπαιρναν πίσω. Αυτοί λοιπόν χρησιμοποιούσαν την επιστροφή ως νομιμοποίηση αυτού του παραπάνω.
0: Προσέξτε τι σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Το κόλπο αποκαλύφθηκε επειδή οι επιστροφές έγιναν πολλές και επαναλαμβανόμενες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι έλεγχοι εντόπισαν, προσέξτε πόσα, συνολικά 15 εκατομμύρια ευρώ, όπου κρύψανε περιουσία. Δηλαδή, και ήταν υπόχρεοι του πόθεν έσχες αυτοί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι τύποι. Δεν ήταν δηλαδή. Αυτοί ήταν του πόθεν έσχες που του τσεκάρανε. Φανταστείτε πόσοι άλλοι είναι που την κάνουν αυτή την ιστορία. Είναι εντυπωσιακό πόσο ευρηματική γίνεται η παρανομία όταν οι έλεγχοι αφήνουν κενά, χαραμάδες και παράθυρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989, και προσέξτε τώρα, γιατί πρέπει να σας πω κάτι που σας ενδιαφέρει, καθώς ξέρετε τι έκανα μόλις μπήκα στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω και προσέφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες, γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και μία απειλή που μου αρέσει. Παρακαλώ, που λέει μην τολμήσεις να αλλάξεις. Όχι, δεν θα αλλάξω. Τώρα πια να αλλάξω, πού να αλλάξω. Δεν μπορώ, δεν με παίρνει να αλλάξω κιόλας. Λοιπόν, τώρα έχουμε την επίσκεψη Ρούμπιο, έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική. Έχει ουσία. Μόνο αν πίσω και από τις φωτογραφίες και τις ομιλίες θέλει να κάνει και ομιλία στην Πνίκα. Γιατί προσέξτε, ο Ρούμπιο είναι και δελφίνος. Μαζί με το Βάνς είναι οι δύο που θέλουν να συνεχίσουν την φοβερή πολιτική παρακαταθήκη του Τραμπ. Λοιπόν, να τον διαδεχθούν. Έτσι λοιπόν έχουμε τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας ΗΠΑ αύριο, έρχεται σήμερα το βράδυ. Άμυνα, ενέργεια, επενδύσεις, περιφερειακή ασφάλεια κτλ. Κτλ. Η Ελλάδα έχει δώσει στις ΗΠΑ στρατηγικό βάθος στην περιοχή και διευκολύνσεις που έχουν πραγματική αξία. Άρα το ερώτημα είναι απλό. Τι παίρνει πίσω η Ελλάδα? Σαφέστερη στήριξη απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, πρόοδο στα εξοπλιστικά, στήριξη στο καλώδιο. Εδώ είναι ένα θέμα. Τα εγκόμια για τη δημοκρατία είναι καλοδεχούμενα. Στην εξωτερική πολιτική όμως οι σχέσεις κρίνονται από τις δεσμεύσεις, όχι στο χειροκρότημα, γιατί ο Μακρόν, αφού μας πήρε 10 δισεκατομμύρια να του αγοράσουμε όπλα και αυτά, πήγε και έκανε αμυντική στρατηγική συμμαχία και συμφωνία με τον Ερντογάν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάνουμε εμείς συμφωνία με τον Μακρόν να παρεύει αν μας την πέσουν οι Τούρκοι και ξαφνικά κάνει και με τους Τούρκους. Τι θα ισχύσει? Το ένα σύμφωνο ακυρώνει το άλλο. Άρα θα είναι και αυτός επιτίδιος ουδέτερος για να πάρει τα φράγκα για τους εξοπλισμούς. Λέω εγώ τώρα. Και την ίδια ώρα έχουμε σκληρές εμπλοκές πάνω από το Αιγαίο. Γιατί δεν έχουν τελειώσει και δεν είμαστε στα ήρεμα νερά. Γιατί είχαμε οπλισμένα αεροπλάνα τουρκικά τα οποία κάνανε αερομαχίες με ελληνικά. Άρα εδώ υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα για το τι και το πώς. Και τι συμφωνίες έχουμε και πώς αυτές είναι στην ουσία επί του πεδίου πραγματικές. Γιατί σας είπα, δύο οπλισμένα τουρκικά F-16, 9 παραβιάσεις σε μια μέρα και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά δυτικά από το Καστελόριζο. Έτσι. Και φαίνεται ότι η Άγκυρα ανεβάζει ξανά την ένταση. Το κρίσιμο είναι αν η Τουρκία πληρώνει οποιοδήποτε πολιτικό ή διπλωματικό κόστος όταν μετατρέπει ξανά το Αιγαίο σε πεδίο δοκιμής νεύρων και προκλήσεων. Και αυτό πρέπει να το απαντήσουν και οι σύμμαχοί μας, έτσι. Και ο Μακρόν και ο Ρούμπιο και όλοι αυτοί και οι Ευρωπαίοι που το παίζουν έτσι όπως το παίζουν. Και έτσι κλείνοντας να σας πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Και μαζί μας βέβαια είναι και η Άννα Μαρία Ποξοντίνου που ήρθε εδώ να μας πει τις ευχάριστες ειδήσεις.
1: Καλημέρα. Ανέκδοτο έχει καταντήσει
0: αυτό με τη.
1: Είπαμε χθες να δώσουμε κάποιες λύσεις για το κυκλοφοριακό. Οπότε κάθε μέρα να λέω κάτι μικρό.
0: Ναι, για λέγε.
1: Λοιπόν, ένα θέμα που ανέδειξα νωρίτερα και ο Δημήτρης Γκόλιας με την Τίνα Μόσχου είναι η τηλεργασία.
0: Ναι, αυτό είναι καλό, θα... δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: όχι να. Λοιπόν, όχι να φύγετε.
0: Εντάξει τώρα. Θέλω σηματάκι. Γκάγκ, θυμάσαι με το ζόμ να το πατάς όταν θα λέει. Τι τηλεργασία.
1: Λοιπόν, με τη τηλεργασία.
0: Δεν θέλουμε τηλεργασία, παιδί μου.
1: Εντάξει, δεν αντιμετωπίζετε το θέμα στη ρίζα του. Είναι και λίγο σαν να τον κρύβει κάτω από το χαλί το κυκλοφοριακό έτσι.
0: Θέλω μοχή, το παραλία, ξαπλώστα. Κάτι ευχάριστο να φύγουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Θα αιτηθώ άδεια. Θα φύγουμε.
0: Α, αυτό είναι
1: ή μπορείς να λες τηλεργασία και πηγαίνεις στη ξαπλώστρα.
0: Με προτρέπει σε απάτη δηλαδή. Δηλαδή να εξαπατήσω τον εργοδότη μου.
1: Θα βγάλουμε από εκεί μια εκπομπή και ένα δελτίο. Από ένα νησί.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay. Δεν το βλέπω άσχημα αυτό που λέει.
1: Και τώρα θα πάμε Αράχοβα γιατί θα χειμωνιάσει.
0: Τι Αράχοβα?
1: Από εκεί θα κάνουμε την τηλεργασία μας.
0: Εγώ με χειμωνούλης είσαι.
1: Όχι, προτιμώ καλοκαίρι, αλλά εντάξει.
0: Θα πάμε στο... Πού έχει τώρα καλοκαίρι? Ταϊλάνδη. Να, ορίστε που ξέρετε τις προβλήσεις μου. Δεν σου άρεσε.
1: Είναι και ακριβά τα αεροπορικά τώρα για εκεί.
0: Θα πληρώσει ο Σταμάτης εδώ. Έχει τις άκρες του. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, με χρήσιμες λύσεις για το κυκλοφοριακό, την τηλεργασία, γιατί θέλετε. Θα σας τα πει όλα. Τάκης Χατζής, Αθηνά 11, για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε πάντα καλά, υπομονή, ψυχραιμία και ρίξτε το έξω. Στο κεφάλι, στο μυαλό. Με τη φαντασία σας. Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελόκηπου ανά τμήματα και τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο ανωδικό ρεύμα λόγω σύγκρουσης δύο μοτοσυκλετών στο ύψος της Κατεχάκη. Ποτηλιάρισμα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Ακινητοποιημένοι παραμένουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιοφάλιρο ανά τμήματα και στην Αττική Οδό κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πριν αναχωρήσει για τη μήνυ περιοδία του στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Στο μεταξύ, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες έχουν υπέγραψαν το καλοκαίρι συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής των Τριών Χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Οι τρεις χώρες καταδίκασαν την απόπειρα στοχοποίησης της Μέκκας και της Μεδίνας, επαναλαμβάνοντας την κατηγορηματική αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπενθύμησε ότι η παράταξη έχει καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστό άνω του 40%. Το καταφέραμε κι εμείς και θα το πετύχουμε ξανά την Άνοιξη του 2027, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της παράταξης και στην κρίση των πολιτών. Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω τη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν ειδικά κλιμάκια. Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Προφυλακίστηκαν τρεις εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση. Χωρίς ενεργή εστία είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικοκυστήριο Βάμβακο στην περιοχή Μεγάλα Καλύβια στα Τρίκαλα. Στο σημείο παραμένουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 145 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Στον διεθνή χώρο, με κυρώσεις απείλησε η Ουάσιγκτον ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνεχίζουν συναλλαγές με τον Ιρανικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα. Υποστήριξε πως μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτεθεί στο Ιράν τρεις φορές μετά από συνομιλίες, γεγονός που υποδεικνύει πως δεν επιδιώκουν διάλογο. Κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα στη διάρκεια διαδήλωσης. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
2: Έτσι. Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Ποιος είναι εδώ?
4: Εμείς οι δύο.
5: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, Αφιναϊδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χατζής.
0: Ο Τάσος Τάσκαλος Δηρανιάν και οι υπέρ δημοκρατικές δυνάμεις. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11, πολλά και διάφορα κυκλοφορούν.
1: Μα είμαστε και ολιστική εκπομπή εξάλλου.
0: Πώς είπατε?
1: Ολιστική. Τα μαθαίνω αυτά τώρα, κάνω κάποια ιδιαίτερα.
0: Κάνεις μαθήματα.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ της μόδας όλα αυτά τα ολιστικά, τα κβαντικά και τα σχετικά.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα κοιτούσα τις δημοσκοπήσεις και των προηγούμενων ημερών και προσπαθούσα να βγάλω ένα συμπέρασμα. Τελικά συμπέρασμα δεν μπόρεσα να βγάλω, διότι όλα τα κόμματα τα οποία συμπληρώνουν ίσα ίσα για να μπουν στο κοινοβούλιο, έχει λίγο παραπάνω, με δηλώσεις των αρχηγών τους μας λένε ούτε λίγο το πολύ ότι θα έχουν αυτοδυναμία, θα κερδίσουν. Ας τις δημοσκοπήσεις τώρα, δεν παίζουν κανένα ρόλο, σου λέει. Εντάξει, προφανώς.
1: Και αυτοδυναμία.
0: Εντάξει, η κυρία Καστιανού θεωρεί ότι θα έχει αυτοδυναμία. Εν πάση περιπτώσει, η ολιστική αυτοδυναμία δεν ξέρω τι θέλει να πει. Θέλω να πω όμως εγώ από την άλλη μεριά ότι πέραν από το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό της σε ό,τι αφορά την περιπέτεια που έχει περάσει με το παιδί της, αυτό είναι το ανθρώπινο κομμάτι για την κυρία Καριστιανού. Το πολιτικό κομμάτι για την κυρία Καριστιανού είναι διαφορετικό και θα υποστεί τη βάσανο των ερωτήσεων, των απόψεων, των αναλύσεων που γίνονται για αυτή και το κόμμα της. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε τον κύριο Βελόπουλο, ο οποίος χθες το βράδυ που τον είχα στην εκπομπή στη τηλεόραση έκανε μια δήλωση η οποία κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σοβαρή, και η δήλωση αυτή αφορά το τι θα έκανε αυτό σε περίπτωση που ήταν πρωθυπουργός για την πόντιση του Καλωδίου, όπου εκεί πήγανε τα τουρκικά πλοία και δεν το εμποδίσανε κτλ. Και τον ρωτάω, εσείς τα κάνατε, και θα ακούσετε την απάντηση του. Μου είπατε ότι ο κύριος Δρούμπιο θα έρθει εδώ για τα όπλα. Μόνο γι' αυτό θα έρθει. Ναι. Δεν πιστεύετε ότι θα μπορούν να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες?
2: Όχι.
0: Όχι εμά και του Αμερικάνου και του Τούρκου.
2: Όχι. Θα πήγαινε και στην Τουρκία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Αν ήταν, ακούστε,
0: ούτε στο περιθώριο κάποια.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, καλύτερα είστε χρόνια δημοσιογράφος. Όταν θες να συμβιβάσεις τους δύο, πας στον ένα και στον άλλο.
0: Ναι.
2: Και μετά στο τραπέζι όλοι μαζί. Βλέπετε ότι έρχεται μόνο εδώ.
0: Ναι.
2: Για να έρχεται μόνο εδώ, το ενδιαφέρον του είναι εδώ. Για προφανείς λόγους είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Όπλα. Φαντάζομαι.
0: Εντάξει, όπλα παίρνουμε με λεφτά που μας δανείζουν.
2: Το ξέρω. Το υστέρημα του ελληνικού λαού.
0: Είναι παλιά ιστορία.
2: Τα όπλα τα παίρνετε, ξέρετε, για να τα χρησιμοποιήσετε. Όχι για να τα έχετε στις προθήκες. Στην Κάσο, π.χ., δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ήρθαν 5 τουρκικά πλοία.
0: Τώρα, με συγχωρείτε, τώρα επειδή το λέτε αυτό, το έχετε ξαναπεί. Σας έχω ακούσει, σας παρακολουθώ και στη Βουλή πάρα πολλές φορές. Με το καλώδιο, έτσι. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήθελα να σας πω το εξής. Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή? Θα κάνατε πόλεμο με τους Τούρκους?
2: Θα βούλιαζα τα τουρκικά σκάφη. Θα τα προειδοποιούσα. Και θα έκανα ρεσάλτο. Απλά πράγματα είναι.
0: Όχι, απλά δεν είναι. Γιατί απλά δεν είναι, γιατί το να τα βουλιάξεις σημαίνει ότι πας για πόλεμο. Όπως για παράδειγμα αυτό που είπε, ότι εντάξει, απόψη του είναι, δεν είναι θέμα.
1: Και τα βουλιάζει μόνος του επίσης.
0: Όχι, τα βουλιάζει μόνος, τα βουλιάζει τα ελληνικά πλοία, αλλά είπε και κάτι άλλο. Όπου συζητήσαμε για τους ψαράδες και μου έλεγε ότι εγώ, μου λέει, αυτό θα το έκανα στα 12 μίλια, θα τα έκανα τα 12 μίλια, ναι, αλλά το εξηγούσε ότι αυτό αποτελεί αιτία πολέμου για τους Τούρκους, με αποτέλεσμα ότι αν το κάνεις, είναι δεδομένο ότι πάμε σε μια πολεμική διένεξη με την Τουρκία. Και μου λέει, οι Τούρκοι δεν έχουν ψυχή να μας κάνουν πόλεμο. Λέω, να μην το δοκιμάσουμε εγώ πάντως.
1: Τα λέει του ασφαλώς, πιστεύεις? Είναι,
0: όχι, είναι άποψή του, τα πιστεύει
1: τα
0: αυτά.
1: Τα πιστεύει.
0: Ναι. Εντάξει, είναι, δηλαδή νομίζω ότι έτσι μπορεί να το κάνει και θεωρεί ότι είναι... Και ο Μητσοτάκης λέει αυτοδυναμία, μιλάει, θα έχει. Ναι, ο Μητσοτάκης όμως μιλάει για αυτοδυναμία, αλλά είναι κοντά στο 30. Αν είσαι στο 8, τι αυτοδυναμία και στο 4. Είναι πολύ διαφορετικό. Τώρα, χθες η Νέα Δημοκρατία είχε γενέθλια 52 χρόνια, αλλά απουσίασαν τα κεντρικά, τα βασικά στελέχη, αυτοί που στη Νέα Δημοκρατία έχουν διαδραματίσει ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Έλειπε ο Σαμαράς, εντάξει, έχει αποστασιοποιηθεί, ήδη έχει διαγραφεί και προφανώς δεν θα πήγαινε, παρά το γεγονός ότι το βίντεο τον έδειξε και δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Δεν ήταν ο Κώστας Καραμαλής, δεν ήταν ο Μαϊμαράκης, δεν ήταν ο Δένδιας, Mm-hmm. Δηλαδή κλασικά δεν ήταν η λαϊκή δεξιά. Και μου λέει ένας φίλος μου, δεν πάει ο Καραμαλής, δεν πήγε. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Αν διαβάζεις το διαδίκτυο ανθρώπους που είναι κοντά στο Μητσοτάκη, δηλαδή που είναι στη λογική της κυβέρνησης σήμερα, τον ευρίζουν. Άμα σε ευρίζουν, τι να πάει να κάνεις δηλαδή. Ο Χοντρός, ο Τρώει Σουβλάκια, ο Τεμπέλης, ο Βούδας Ραφίνας, γιατί να πάει. Για να ακούει αυτά δηλαδή. Και μετά όταν πάει γεια σου πρόεδρε, τι έγινε. Είναι οι γνωστοί υποκριτές. Δεν είχε λόγο να πάει. Ο Μημαράκης δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Ειλικρινώς δεν ξέρω. Ο Δέλβιας ήταν στο εξωτερικό, γιατί ήταν στο εξωτερικό. Το είχε προγραμματίσει προφανώς. Ήξερε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στην Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει ένα ζήτημα. Εκείνο που έχει σημασία είναι αυτό που σας είπα σε ό,τι αφορά τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Χτες, προχτές, δεν θυμάμαι πότε, ο Νίκος είχε τον Παναγιωτόπουλο εδώ, τον Πάνο Παναγιωτόπουλο. Χτες ήταν. Είχε τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είπε διάφορα. Μεταξύ αυτών του είπε ο Νίκος ότι ο Σαμαράς θέλανε να τον διαγράψουν και τα λοιπά. Όχι, λέει, ήμουν εκεί. Όχι, κύριε Παναγιωτόπουλο, έχετε βγει στην εκπομπή και το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Υπήρξε άνθρωπος που το είπε αυτό και ήταν ευτυχώς ο Τάξης ο Μπαρτάκος εκεί, ο οποίος γύρισε και είπε: παιδιά, αν του διαγραφτώ Καραμαλή, πρέπει να αλλάξετε διεύθυνση, να βρείτε γραφεία και να αλλάξετε και όνομα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, επειδή στον Καραμαλή ορισμένοι έχουν απεριόριστο μίσος, και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, αλίμονο τώρα. Γιατί τους πειράζει αν πάει ή δεν πάει.
1: Ναι, τελικά πώς είχαν γίνει τα πράγματα.
0: Γιατί να πάει, ας πούμε, ο Καραμαλής, τώρα σε βρίζουν. Γιατί να πάει όταν, ας πούμε, σε αγνοούν πλήρως, ας πούμε, ότι ήσουν πρωθυπουργός της χώρας και πολλά χρόνια αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, που την έκανες και κέρδισε το ισχυρό Πασόκ τότε. Ναι. Είναι το Πασόκ όπως τώρα.
1: Ο Παναγιωτόπουλος τι έλεγε για τον Σαμαρά.
0: Θα είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά. Είναι διάφοροι. Άκουσα και τον Κιλτήρη νωρίτερα που έλεγε εδώ πέρα. Ποιος είναι.
1: Παναγιωτόπουλος έλεγε ότι θα είναι πρωθυπουργός. Ότι ήρθε για να κυβερνήσει.
0: Εντάξει, και εγώ γι' αυτό έρχομαι. Εδώ γι' αυτό έρχομαι.
1: Είναι δηλαδή για κάτι λιγότερο.
0: Να κυβερνήσω. Εγώ αυτό προσπαθώ τόσο καιρό, αλλά δεν πιάνεται, ρε γάμο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι πρώτη στις καρδιές των δεξιών. Αυτή είναι η ουσία.
1: Ναι.
0: Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Κιλτίδη, τον πείραξε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Δεν τον πείραξε η ακρίβεια τον κύριο Κιλτίδη, δεν τον πείραξε το ότι ο κόσμος δεν τη βγάζει και υπάρχει εσχροκέρδεια στην Ελλάδα, δεν τον πείραξε ότι οι Τούρκοι πλασάρουν νέα θέματα και σε ό,τι αφορά τη γαλάζια πατρίδα και σε άλλα ζητήματα, δεν τον πείραξε που έχουμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρουμε πού θα να κάνουμε, δεν τον πείραξε ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία και ξεψηλίζεται η Ευρώπη για να προμοτάρει και να ενισχύσει έναν κωμικό ηθοποιό της κακιάς ώρας που είναι εκεί πέρα, ο Ζελένσκι. Μου έλεγε μία φίλη μου, είναι ο αδερφός της εκεί, τον οποίο τον κυνηγάει ο Ζελένσκι. Πήγε, πολέμησε αυτός, έφυγε, σου λέει εντάξει, όπα δηλαδή. Και τον κυνηγάει, γίνονται διώξεις, οι οποίες δεν τις μαθαίνουμε ποτέ. Αυτός είναι φασιστοειδές ο Ζελένσκι. Φανταστείτε ότι είναι κανένας σπουδαίος, έτσι. Ένας φασιστάκος είναι, ο οποίος ήταν κωμικός ηθοποιός της πλάκας. Δηλαδή ο Γκιονάκης, ας πούμε, να μπορούσε να είναι. Ο Γκιονάκης δεν ήταν σπουδαίος, καλός ήταν, αλλά εκεί, μέχρι εκεί, ας πούμε, μέτριος. Θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Γκιονάκης, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή κάπου δεν έχει ξεφύγει το πράγμα με την Ευρώπη και την Ουκρανία και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται ηγεσία η Ευρώπη και η ηγεσία δεν έχει αυτή τη στιγμή. Η μόνη που στέκεται στην Ευρώπη με ένα ασθένος και εν πάση περιπτώσει φαίνεται και ότι οι Ιταλοί το εκτιμάνε είναι η κυρία Μελόνι. Και οι υπόλοιποι είναι αντίο γεια σας. Στη Γερμανία τα είδατε. Ο Σάντσες πάει για εκλογές. Γιατί μου το λένε το Σάντσες και μου το ξαναλένε. Δεν τον ψηφίσανε, λέει αντίποτε. Καταρχάς έκανε κυβέρνηση με την ανοχή των εθνικιστών. Των Καταλανών. Έκανε κυβέρνηση με αυτούς. Οι οποίοι είναι ακροδεξιοί. Με αυτούς έκανε κυβέρνηση ο σοσιαλιστής Σάντσες. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Ωραίο παιδί είναι, ωραίο παλικάρι, να βγάλει φωτογραφίες, τον ευράβευσε και ο Δήμαρχος Αθηναίων και πάει καλιά του τώρα. Τι τίθεσαι τον ευράβευες, Χάρη. Α, αυτό να παράτε το να πούμε. Τον ευράβευσες και πήρε να πούμε την κάτω βόλτα να πούμε και πάει για εκλογές. Μπορεί να τις κερδίσει βέβαια τις εκλογές, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Εντάξει, δεν ποτέ δεν ξέρεις. Εκεί είναι λίγο περίεργες οι χώρες αυτές. Μας αρέσει να συγκρινόμεθα.
1: Δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί και τη φάση περνάνε. Πώς δεν μπορούν και αυτοί να καταλάβουν εμάς.
0: Βέβαια. Καταρχάς, ο Νότος βρίσκεται σε ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. Πάντα ήταν έτσι. Υπήρχε αυτή η διαφορά μεταξύ Νότου και Βορρά στην Ευρώπη.
1: Άλλες ταχύτητες είναι ο Νότος.
0: Άλλες ταχύτητες, ναι. Εντάξει. Δεν είναι το ίδιο το να πας στη Σικελία με το να πας στο Μιλάνο. Έχει διαφορά. Τι να πας να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Γιατί στο Μιλάνο δεν θα στο κλέψουν το ρολόι. Στη Σικελία θα το ξεκουστηλήσουν. Δηλαδή, σου μείνει ρολόι για ρολόι. Να σου πάρουν και την πέτσα. Δηλαδή είναι διαφορετικό. Το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι ότι με κλέψανε στον δρόμο της Νάπολη μέσα. Να πούμε μπροστά από το μεγαλύτερο ξενοδοχείο που είχε εκείνη την ώρα σύνοδο των ΝΑΤΟ. Και ήταν 4.000 αστυνομικοί και όλο σταμάτησε και με έκλειψε.
1: Σου λέει τώρα εντάξει ένα ρολόι.
0: Και δεν μιλάγε κανείς, το κοιτάγανε. Εντάξει, δεν πειράζει. Θέλω να πω δηλαδή, στο Μιλάνο δεν κινδυνεύεις από αυτά. Είναι διαφορετικό ο Βορράς, θέλω να πω, με τον Νότο, αυτό θέλω να πω. Θα βούλιαζε λοιπόν τα καράβια. Εγώ πάντως.
1: Με συγχωρείς. Ο Βελόπουλος, δεν θα το
0: βούλιαζε. Και πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου τα φασιστικά εκεί και φασιστοειδή είναι αυτά τα οποία έχουν το πάνω χέρι. Και είναι η κυρία Λεπέν. Είδα μια δημοσκόπηση 42%, αυτή 19 ο δεύτερος. Και ο Μελανσόν είναι κάπου...
1: Συμφωνώς όμως έχεις μαθητικές διαδηλώσεις, πάρα πολύ έντονες,
0: τραυματίες,
1: με θανάσιμους τραυματισμούς. Τους εκμεταλλεύεται αυτήν την αναταραχή λοιπόν προς όφελός της. Εκμεταλλεύεται αυτήν την αναταραχή λοιπόν προς όφελός της. Τους λέει τι γίνεται.

0: Αγωνία, αλληνοτροπία. Εκεί δεν υπάρχει κυλτήβης να λέει αυτά τα πράγματα. Ότι έχω αξίες εγώ από τη Νέα Δημοκρατία, τις δεξιές, τις καλές, ελάτε σε μένα που τις έχω και σε πακέτο, θα σας τις βάλω και να πάρετε και σπίτι. Τέτοιες αξίες, πολύ δυνατές, είπε ο κύριος Κυλτήβης. Έχει think tank, think tank, think tank. Το ξέρει, έχει think tank. Το οποίο think tank αυτό είναι πολύ καλό. Πας εκεί και think tankεύεσαι πάρα πολύ ωραία. Και έχεις. Και σου λέει αξίες, πάρα, δηλαδή αξία πώς να φοράς τα σοβρακά σου, να φοράς το παντελόνι σου, το χειμώνα να φοράς μαλομπάμπακα εσόρουχα για να μπορεί να μην κρυώνεις, οι κυρίες να είναι ντυμένες σεμνά με τη φούστα την πλισέ κάτω από το γόνατο, να κουμπώνει μέχρι επάνω το κουμπάκι στο πουκάμισο, να φοράζει το παλτό της και να βγαίνει το χειμώνα, το καλοκαίρι να κάνει μπάνιο με κομπινεζόν και να το δένει στο κάτω μέρος με παραμάνα για να μην το πάρει ο αέρας. Περί αυτού πρόκειται. Περί αυτού, αυτά κατάλαβα εγώ δηλαδή από τον κύριο αυτόν και άλλα πολλά. Λοιπόν, Τάσο, θα πας για διαφημίσεις. Σύντομα, σας παρακαλώ, γιατί κουράστηκα με τις διαφημίσεις. Κουράστηκα. Έχετε γίνει εμπόριο εδώ μέσα.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα, με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α, Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. Δύο λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο, δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφα Radio 989 και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11, λέγαμε προηγουμένως. Για αυτά λέει ένας άλλος εδώ, βυθίσατε το χώρα, ναι.
10: Καλά.

0: Μη συγκρίνεις τώρα, εντάξει.
1: Δεν είναι τόσο κακή η Βόρη. Όχι, όχι. Δεν είπα ότι είναι κακή η Βόρη. Δεν είναι, λέω αυτό. Λέω ότι υπάρχουν διαφορές. Απλώς εμείς είμαστε πιο κοντά στο νότο, σε αυτές τις νοοτροπίες. Δεν λέω. Λοιπόν, Βαλκάνια και Τουρκία μοιάζουμε δυστυχώς. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μην το πάρουμε έτσι. Προς Αφινάιδα, θα σχολιάσει το Μαλομπάμπακο που είπα.
0: Όχι.
1: Μαλομπάμπακο.
0: Πολλά πράγματα δεν νομίζω ότι χρειάζεται σε σχολιασμό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Δεν το σχολιάζει γιατί καταλαβαίνετε.
0: Για σένα λέει.
1: Δεν έχει θεραπεία.
0: Στα περισσότερα συμφωνώ. Ναι, γενικά είμαι άνθρωπος που
1: παιδιά,
0: δεν έχω να πω.
1: Αυτό,
0: βύθιζα το χώρα, είπαμε, ναι, καμία σχέση. Ναι, ναι. Εμπιστευτικά, εντάξει.
1: Το Βελονάκι, το Γιώργη διάβασε.
0: Ναι, ναι, ναι, το Γιώργη. Λοιπόν, καλημέρα, Τάκη και κυρία Νέγκα. Τι λέει ο Χασάπης ο Βελόπουλος, να στείλει τα δικά του παιδιά να βουλιάζουν πλοία. Α, υπάρχει αυτή η αντίθεση.
1: Δεν το λέω Βελονάκι αυτό.
0: Α, συγγνώμη, το Γιώργο διάβασε. Έλα, πάω πιο πάνω. Λοιπόν,
1: εδώ, Βελονάκι.
0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα από την πανέμορφη και ξεχασμένη Σάμο. Για να μην είμαστε άδικοι, πήγε ο Κυριάκος επίσκεψη στην Εθνική Ελλάδος και δεν έχασε από Γερμανία. Αλλά θα μου πεις, αν δεν πήγαινε θα κερδίζαμε. Έλπα χθες το βίντεο με το Τσάμπας πέθανα. Αληθεύει ότι... Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό και δεν ξέρω αν ισχύει.
1: Ο άντρας της βουλευτού έχει πεθάνει.
0: Α, κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Να προσέχετε τι γράφετε. Εντάξει. Υπάρχει πλάκα, αλλά μέχρι ένα σημείο, ξέρετε, αυτά δεν θέλουν και πολλοί, ας πούμε, να γίνει παραξήγηση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαι στη φάση ότι έρχεται ο Ρούμπιο και πραγματικά έχω συγκλονιστεί. Θέλω να δω τον Γεραπετρίδη πως θα τον χαιρετήσει. Όπως το χαιρετάνε τον Ερντογάν που του φιλάνε το χέρι και βάζουν και το μέτωπό τους μετά στο πάνω μέρος του χεριού.
0: Μου το κάνει σαν του Αμερικάνου, θα νομίζει πως θα τον δαγκώσει, θα το τραβήξει πίσω. Ναι. Σπίω, τι γίνεται, θα βγει. Θα βγει το FBI. Ναι. Αυτός ξέρει γιατί έχει μεγάλη επίχυση. Αυτός είναι γιος μεταναστών, όπως είναι όλοι οι Αμερικάνοι. Αλλά
1: ισπανικά μιλάει πολλά.
0: Μιλάει ισπανικά, είναι ισπανόφωνος και συγκινεί πάρα πολύ το κοινό του στη Φλόριντα.
1: Όλα.
0: Γιατί ακριβώς τους απευθύνεται έτσι.
1: Ξέρω δύο λέξεις, τρεις. Βάμος.
0: Αυτά. Δεν θες κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ισπανόφωνοι είναι και καλόπιστοι. Όπως και να τα πεις.
1: Μου αρέσουν οι
0: Ισπανοί. Σου χαμογελάνε και στα.
1: Μου αρέσουν οι Ισπανοί και μάλιστα μου αρέσανε πολύ την περίοδο που σφάζανε τους Ιθαγενείς κάτω στην Νότια Αμερική.
0: Και είναι, αυτοί είναι Ιθαγενείς.
1: Δεν τους φοβούνται.
0: Και αυτόν αν τον κοιτάξεις.
1: Ναι.
0: Και το Ρούμπιο τον.
1: Ιθαγενείς
0: έχει
1: αυτός.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, αυτοί παίρνουν το μάτς πίσω τώρα, καταλάβες.
0: Αυτός έχει ζήσει λοιπόν το αμερικάνικο όνειρο γενικότερα.
1: Ναι, υπάρχει έτσι. Όνειρο στην Αμερική.
0: Το αμερικάνικο όνειρο δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικότητα. Είναι αυτό το ότι ήρθα φτωχός και ξεχασμένος.
1: Ναι.
0: Και βρήκα τα βασικά, ένα μπάρμπεκιου,
1: ναι.
0: Λίγο σπίτι με
1: the
0: χορτάρι,
1: car,
0: the car με έτσι πολύ μεγάλο ντεπόζιτο κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν αυτός υπερασπίζεται, αυτό λέει ότι έχει καταφέρει.
1: Μου λέει ένα φίλο, δεν το γνώριζε.
0: Στο λαϊκισμό είναι πολύ γερός.
1: Δεν το γνώριζε αυτό γιατί βουλευτή, αλλά λέει. Το έδει στο ίντερνετ. Ρε παιδιά, σας έχω πει 100.000 φορές. Στο ίντερνετ, διαβάζει μια φίλη μου στο ίντερνετ ιατρικά. Τι ζω πλάκα μου κάνεις τώρα. Τι ιατρικά διαβάζει στο ίντερνετ.
0: Σου λέει ισχύει, αφού το γράφει.
1: Και εγώ θα αφιέρωνα στο Ρούμπιο αυτό το τραγούδι. Είναι από συναυλία. Πασχαλίδης τραγουδάει και.
0: Αν μας ακούει τώρα, Μαρκό, έχει έρθει.
1: Μάρκο, εσύ είναι τον
0: Μάρκο,
1: πρώτο.
0: Μάρκο Ρούμπιο.
2: Το βραδάκι.
0: Το βραδάκι θα έρθει. Ναι, αλλά μπορεί να ακούει ήδη μέσα στο έργο.
1: Ρουμπίνο λεγόταν. Ρουμπίνο είναι το όνομα. Είναι κάτι από την Καταχαγιά αυτό. Αρλαφούρλαφο.
0: Δεν θέλει, λέει, να του μιλάνε.
1: Δεν θέλει
0: εκεί. Να λένε όλο το όνομά του. Δεν θέλει να είναι Μίστερ Ρούμπιο και τα λοιπά. Είναι λίγο κουμπλεξό.
1: Θέλει Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι, θέλει όλα.
1: Okay, Μάρκο.
0: Και είναι ο πρώτο Λατίνο στο αξίωμά του.
1: Μη με μπεργκάστα που θα βρίσω αμερικάνικα. Ξέρω και τις βρυσές όλες ξέρω εγώ αυτές. Όπως αυτοί ξέρουν τις δικές μας. Για βάλε.

0: το φασισμό δεν το θέλουμε εμείς, είτε το Ηνωμένο Πολιτειών είτε το Γερμανών, είναι περίπου τα ίδια αυτά. Τέλος πάντων, υπάρχουν απόψεις και απόψεις. Εγώ έχω αυτή την άποψη, άλλος έχει την άλλη άποψη.
1: Εγώ δεν έχω αυτή την ακριβώς.
0: Εσύ, εντάξει, έχεις άλλη άποψη.
1: Με τον κύριο Δεσποτόπουλο συνήθως βεβαίως συμφωνούμε. Καλή σας
0: εσύ,
1: ημέρα.
0: Όχι εγώ, δεν...
1: εγώ συμφωνώ.
2: Καλημέρα, και καλημέρα και στους δύο.
0: Καλημέρα σας.
2: Και... δόξα τω Θεώ λέμε.
0: Ναι, θα δούμε. Αφήστε το Θεό, γιατί άμα ανακατευτεί ο Θεός στις δουλειές μας. Πάμε χαμένοι. Τώρα έρχεται ο Ρούμπιος, έτσι τον λέω εγώ, Ρούμπιος. Έρχεται στην Αθήνα. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη, αλήθεια? Ο Βελόπουλος μου έλεγε, συγγνώμη, ο Βελόπουλος μου έλεγε χθες ότι έρχεται για να πουλήσει όπλα. Ότι είναι πλασιέ επί της ουσίας. Δηλαδή φέρνει δείγματα, ποια όπλα θέλετε κτλ. Και το μεταξύ μας δανείζουν λεφτά για να αγοράζουμε τα όπλα.
1: Προσπέκτους, θυμάσαι παλιά που υπήρχαν τα προσπέκτους. Πριν το διάστημα.
2: Νομίζω ότι δεν είναι τα οπλικά συστήματα ψηλά στην ατζέντα. Ούτως ή άλλως τις βασικές μας συμφωνίες έχουμε κάνει. Έχουμε μπει στη σειρά για τα F-35. Δεν είπα, ψωνίσαμε ήδη δηλαδή, επιτρέψαμε την έκφραση, δεν έχουμε κάτι εκεί. Νομίζω τα ενεργειακά είναι αυτή την περίοδο που είναι νούμερο ένα στην ατζέντα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή και ο κάθετος διάδρομος και γενικά η ενίσχυση της προμήθειας της Ευρώπης με αμερικανικό LNG.
0: Νομίζω μισό λεπτό, θέλω να μας εξηγήσετε και για χάρη των ακροατών μας, και θέλουμε τη δική σας. Τι σημαίνει κάθετος διάδρομος? Τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος? Με ρωτάνε πολλοί ακροατές, λοιπόν, και μου λένε εδώ, τι είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος?
2: Εδώ υπάρχει ένας σχεδιασμός να γίνουν κάποιες υποδομές. Δύο είναι οι βασικές, δηλαδή η σιδηροδρομική διασύνδεση αλλά και αγωγός Αλεξανδρούπολης Οδυσσού. Και η λογική είναι από εκεί να διοχετεύεται φυσικό αέριο, αμερικανικό κυρίως, αλλά ταυτόχρονα επίσης η σιδηροδρομική σύνδεση να συνδέει την Μαύρη Θάλασσα με τον υπόλοιπο κόσμο, προσοχή εδώ, παρακάμπτοντας τα στενά του Βοσπόρου.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, είναι. Ναι. Αυτό συνόγει πολύ ο περιβόητος κάθετος διάδρομος. Μάλιστα.
2: Ναι,
0: τι άλλο πιστεύετε?
2: Υπήρχαν κάποιες χώρες που έτσι κάπως δεν το βλέπαν με καλό μάτι, Βουλγαρίες, Ρουμανίες κτλ. Που παρενέβη αμερικανικός παράγοντας και προσχώρησαν στο έργο κανονικά.
0: Ναι, και το είδαν με καλό μάτι. Ναι. Τους έδωσε γυαλιά δηλαδή, γιατί κάνει λίγο αστιγματισμό και τον διόρθωσε.
2: Βοηθάνε οι Αμερικανοί σε αυτά. Ξέρετε, όταν κάποιοι δεν βλέπουν καλά, τους βοηθάνε.
0: Τους βοηθάνε πάντα, ναι, έχουν έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο.
1: Με τον Τραμπ τώρα, ρώτησα χθε και την κυρία Βούλτεψ, τι μου απάντησε. Υπάρχει ο εξής κίνδυνος, ότι επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται με το δικό του τρόπο τι συμβαίνει διεθνώς, θέλουμε να έχουμε πολύ επαφή, το λέω πολύ, έτσι, πολύ απλά, με τους Αμερικάνους, γιατί μπορεί να εμφανιστεί ένας Τραμπ και να πει βρείτε τα με την Τουρκία.
2: Να δείτε, αυτό το βρείτε τα με την Τουρκία εκ μέρους των ΗΠΑ είναι μια πάγια πολιτική.
1: Όχι.
2: Που δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Τραμπ.
1: Δεν εννοώ.
2: Έχουμε δει πολλές φορές και στο παρελθόν.
1: Δεν το εννοώ τόσο απλά. Εννοώ ότι έχει έναν απλοϊκό τρόπο να σκέφτεται ότι υπάρχουν διαφορές.
2: Κοιτάξτε, από το 16.
1: Ας πάρει λίγο ένας, ας πάρει λίγο άλλος, τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, αυτή είναι η λογική του κύριου Τραμπ. Είναι σωστό αυτό που επισημαίνετε, αλλά νομίζω ότι οι Αμερικανοί από το 16 και μετά. Απολύτως σχεδόν έχουν καθιερώσει αυτό το 3-1 στην περιοχή. Δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ο Δε Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών, ήταν αυτός που και το 19 και το 21 μαζί με το Μενέντες κάνανε διάφορα, προώθησαν τα διάφορα νομοθετήματα για τον EastMed, για τη θεσμοθέτηση του 3-1. Δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι αυτή η πολιτική αλλάζει. Και ξέρετε, το θυμικό του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι πάντα ικανό για να αλλάξει μια αμερικανική πολιτική. Δείτε για παράδειγμα τι γίνεται στην Τουρκία με τα F-35 και τους S-400. Καλές οι προθέσεις και το ταπεραμέντο του Αμερικανού Προέδρου,
1: αλλά
2: αυτό που λέμε βαθύ αμερικανικό κράτος έχει κάποια όρια. Εδώ νομίζω ότι εδώ δεν βλέπω κάποια αλλαγή.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πιστεύετε τώρα τα F-35 τελικά δεν ανταπάλουν οι Τούρκοι?
2: Για το άμεσο μέλλον δεν νομίζω. Είναι πολύ δύσκολο γιατί έχει προσθεθεί στην εξίσωση και το Ιράν. Δηλαδή η ατζέντα η τουρκοαμερικανική έχει επιβαρυνθεί από κυρώσεις που έχουν υιοθετήσει τώρα οι Αμερικανοί εναντίον τουρκικών εταιριών λόγω της διασύνδεσης με το Ιράν και λόγω της στενής ενεργειακής σχέσης που δεν έχει και πολλές εναλλακτικές στην Τουρκία. Άρα εκεί που συζητούσαμε τους S-400, τώρα στην ατζέντα έχουν μπει και άλλα στοιχεία. Και επίσης ποιος θα τους πάρει τους S-400. καμία χώρα της περιοχής δεν θέλει να μπει στο στόχαστρο ούτε του Ισραήλ ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, και επίσης γιατί η Ρωσία ελαφρά την καρδία να διευκολύνει μια ανατοϊκή χώρα να αποκτήσει F-35 κοντά της. Είναι σύνθετο, δεν είναι εύκολο.
1: Εμάς μας συμφέρει αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία και με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε δημιουργήσει με το Ισραήλ ένα τοπικό σύστημα ασφάλειας.
1: Ναι.
2: Αυτό που θα πρέπει να μας ανησυχεί είναι ότι για την ώρα οι σχέσεις Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ δεν έχουν το μεγάλο βάθος που θα θέλουμε. Σε μεγάλο βαθμό ετεροπροσδιορίζονται από τον κοινό εχθρό. Mm-hmm. Κανείς όμως δεν μας διασφαλίζει ότι σε μερικά χρόνια από τώρα, που δεν θα υπάρχει πιθανά Νετανιάχου, δεν θα υπάρχει ίσως Ερντογάν, δεν θα υπάρχουν και οι δύο στο πολιτικό παρασκήνιο εννοώ, να ξαναδούμε την Τουρκία με το Ισραήλ μεγάλους εταίρους όπως τους είχαμε όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Γι' αυτό παράδειγμα το καλώδιο είναι ένα από τα έργα, η διασύνδεση στην ουσία Ευρώπης-Ισραήλ, Ευρώπης-Αφρικής με στο Ισραήλ είναι σημαντικό. Τέτοια έργα δίνουν βάθος και μας τραβούν από τον ετεροπροσδιορισμό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ,
2: ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα, γεια σας. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεφθυνολόγος, τα ξέρει αυτά. Μας εξήγησε κατά την άποψή του τη διδαγή. Προσεκτικός ήταν με το Ρούμπιο. Δεν είδα και πολύ Ρούμπιο και ξέρω ψωμί που λένε μερικοί.
1: Ποιος λέει Ρούμπιο?
0: Στην Ελλάδα.
1: Τι να το πεις αυτό?
0: Εδώ άλλωστε που του πάει λουλούδια.
1: Πάει λουλούδια
0: προσκυνητάρια και τέτοια. Θα έχουμε τέτοιες ιστορίες. Θα του πει το τυπερμάχο.
1: Λίγα λουλούδια που λέμε.
0: Λίγα λουλούδια αν θέλει, στείλε μου και πάλι φίλε μου.
1: Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Άντε.
1: Ναι, μ' αρέσουν αυτά τα πολύ ρομαντικά. Ναι. Υπήρχε μια εποχή.
0: Μα δεν είσαι ρομαντικά.
1: Όχι, αλλά μ' αρέσουν τα ρομαντικά τραγουδάκια. Αυτά τα. Εκείνη τη εποχή ήταν ευρωπαϊκή.
0: Ορίστε. Και πάλι φίλε μου.
1: Θυμόψε.
0: Απόψε, τι θυμόψε. Να μην νομίζει, να ξέρει, δεν ξέρει.

0: Δεν ξέρω τώρα αυτό αν ισχύει, αλλά μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που διαβάζω. Στο AI το διαβάζω. Το λίγα λουλούδια φέρε μου μέσα στο βάζο, βάλε μου να νιώσω. Α, όχι, άλλο είναι αυτό. Υπάρχει και ένα το λίγα λουλούδια που είναι του Τσιτσάνη και αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό.
1: Πού να ρίξει εδώ.
2: Πάντα πιο πολύ μας μιλούν για αγάπη τα λουλούδια.

0: Λοιπόν,
1: άστο,
0: τέλη η δεκαετία του
1: 1930. Άστο, ρε παιδί μου, να πεις το τραγούδι, κυρία.
2: Έφοψε, μα όμως πρόσεξε να μην πληγωθείς.

0: Το 1930 είναι, δεν είναι γούναρης.
1: Αυτός τραγουδάει εδώ, είναι ο Γούναρης πάντως.
0: Δεν είναι δική του στίχος.
1: Όχι ρε παιδί μου, αυτός τραγουδάει λέμε, ο τραγουδιάρης.
0: Θα με αφήσει να μιλήσω καθόλου. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι σε πιάνει μερικές ώρες. Ώρες δηλαδή, είναι φοβερό αυτό.
1: Τώρα εντάξει, να μου πεις ότι δεν είναι ο Γούναρης αυτός τραγουδάει. Ποιος είναι ο Νταλάρας.
0: Δεν είπα αυτό, δεν με αφήνεις να πω. Δεν μπορώ να πω κουβέντα. Δεν θέλω να ακούσω το τραγούδι.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Για πες τώρα, ποιος το έχει γράψει.
1: 1930, δεν λέω τίποτα. Θα το βρούνε μόνοι τους οι
0: ακροατές. Γράψε, παιδάκι μου, ρωτάει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, μουσική, Κώστας Γιαννίδης, στίχη, Βασίλης Σπυρόπουλος και Πι Παπαδούκας. Πρώτη κυκλοφορία γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1930 με 39. Εντάξει, τώρα αυτά δεν υπάρχουν και ακριβή στοιχεία. Ήταν ωραία, ήταν μια ωραία εποχή. Ευρωπαϊκά πράγματα, Foxtrot. Χορεύανε. Ωραία, ωραία ήταν τότε πολύ. Και το ακόμα ένα ποτηράκι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ποιο είναι το ακόμα?
1: Ακόμα ένα ποτηράκι.
0: Α, ναι, ας αρέσουν αυτά, ναι. Ωραία, αυτό να το πούμε το Μητσοτάκι, ακόμα ένα ποτηράκι.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, ναι.
1: Έπαιξε μπασκετάκι όμως.
0: Εντάξει, δεν θέλω να...
1: Έβαλε. Τρία και σου λέει, αφού έβαλα τρία, πώς το σκέφτηκε, πώς του ήρθε αυτό? Έβαλα, λέει, τρία καλάθια. Ναι. Είχε εκεί μια μπασκετίτσα.
0: Ναι, σου τα 666 φορές.
1: Άρα σου λέει κάτι σημαίνει αυτό, λέει. Κάτι σημαίνει ότι έβαλε τρία καλάθια. Πάμε και για τρίτη τετραετία.
0: Α, έλα ρε.
1: Ο συνειρμός ήταν λίγο μέσω κολοπετινίτσας, αλλά... Όχι, όχι. Όχι, αυτή είναι άλλη ερμηνεία δική σου. Τίποτα, κάτι με το τρία. Άστο.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω το 3, το 4, το 5. Ξέρω όμως ότι σήμερα έχει αρχίσει ένας δημόσιος διάλογος.
1: Ναι. 4 στα 4 σουτ ήταν. 4 στα 4 ήταν καλύτερη η επίδοσή του και είπε 3 στα 3.
0: Ναι. Καλά. Λοιπόν, πάση περιπτώσει.
1: Δεν πιστεύεις στο σουτ του Πρωθυπουργού?
0: Δεν πιστεύω γενικότερα εγώ αυτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν βλέπεις τον Άδωνη, ας πούμε, και παίζει τέννις. Με τον Κασελάκη, σου μπαίνω, μου μπαίνεις και παίζουμε τέννις. Το είχα πει και στη τηλεόραση.
1: Που τρέχει μαραθώνιο.
0: Ποιος?
1: Ο Άδωνης.
0: Ξέρεις πως τον βλέπεις στο ξεκίνημα και στο τέλος. Γιατί σε διάμεσα τον παίρνει η μηχανάκη τον πάει.
1: Μου είχε πει ότι είχε μπει στον πειρασμό να το κάνει. Αλλά μου λέει ευτυχώς που δεν το έκανα. Γιατί όταν τρέχουν λίγο στο μαραθώνιο έχουν πάνω του τσιπάκι.
0: Ναι, έχει αυτό.
1: Θα φαινόταν ότι πάει με χίλια.
0: Ναι. Τον πάει με ταχύτητες στο μηχανάκι
1: ποδιού.
0: Ναι, τον πάει με το. Αποκλείεται να πηγαίνει. Μου θυμίζει ένα βουλευτή στην Πάτρα, ναι, από το όνομά του, ο οποίος πήγαινε σε όλους τους επιταφείους της πόλης. Πήγαινε στην αρχή, καλησπέρα, χρόνια πολλά, κύριος μετέβη και τα λοιπά. Όχι, μετά είχε το μηχανάκι στη γωνία. Μόλις έστρεβε ο πρώτος επιτάφιο, τζιβ, τον έπαιρνε ο Αντώνης, ένας φίλος του που είχε εκεί, με το μηχανάκι τζιβ και πήγαινε στον επόμενο επιτάφιο. Στον επόμενο, αυτό γινόταν. Είναι οι γνωστοί βουλευτές οι οποίοι με την εκκλησία τα έχουν καλά. Όπα.
1: Δικό μου είναι.
0: Δικό σου είναι.
1: Ναι,
0: τα έχουν καλά με την εκκλησία. Για...
1: Όσο χρειάζεται.
0: Εντάξει, δεν πιστεύουν. Κάποιοι από αυτούς δεν πιστεύουν, βέβαια. Μου λέγει ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιος μάλλον βουλευτής, έχω αρχίσει να πηγαίνω, δεν τα ξέρω.
1: Βέβαια, πήγαινε, μήπως πιστεύουν στο τέλος.
0: Όχι, μωρέ, δεν υπάρχει μια.
1: Τι υπάρχει αυτό, μπορεί να σε τραβήξει στον δρόμο του Θεού, δεν ξέρω.
0: Ας το Θεό, μην τον μπερδεύουμε στα θέματά μας.
1: Είπα το δρόμο του Θεού.
0: Ναι.
1: Τον αντέφερα εγώ.
0: Γιατί αν μπερδέψει το Θεό στα προβλήματα.
1: Πώς έρχονται αυτοί στο δρόμο του, όμως λέω.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και παρερχόμαστε.
2: Αλφα 94,7.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 68 92.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος, Κοχλιάδης, Γάρος. Γραφεία, Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο, Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 30 68 92.
9: άνεση και λειτουργικότητα.
10: Αισθητική και ποιότητα.
9: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
10: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
9: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
10: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
10: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
9: Με λισότοπος Καστοριάς.
10: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
9: Ζήστε το σπίτι σας.
11: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
12: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Πάω σε μια πλατεία, είχε και ένα καρουσέλ εκεί, το έχουν οι Γάλλοι. Ναι, πολύ ωραίο, μου άρεσε αυτό. Το πλήρωσα το καρουσέλ χρυσό. 5 φορές θα πάρω ο καφές από ό,τι στην Ισπανία, πλάκα μου κάνεις τώρα. Και θες να πάρεις ζεις στη Γαλλία εσύ. Καταρχάς γαλλικά ξέρεις, όχι.
13: Για μένα λες.
0: Για σένα, ναι.
13: Δεν θέλω να πω.
0: Ξέρεις γαλλικά, παιδί μου.
13: Όχι.
0: Δεν ξέρεις γαλλικά. Ισπανικά ξέρεις.
13: Όχι.
0: Δεν ξέρεις. Τότε το Σάντζε το θες.
13: Εγώ το θέλω.
0: Εσύ τέτοιος είσαι, σαντζιστής. Άσε μας πω τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάω λοιπόν εγώ εκεί. Μου λέει εδώ είναι να πούμε το πρώτο που έμενε ο Πάπας. Έχουν και ένα ποταμάκι, μια γέφυρα.
1: Ναι.
0: Έχουν και τραγούδια για τη γέφυρα. Τα πληρώνεις αυτά όλα. Μου λέγει ο Γάλλος που είχαμε εκεί, λέει, ο Wii Wii Wii, του λέγα εγώ. Τι να το πω, λες και ήξερα γαλλικά εγώ.
1: Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Σου λέει αυτός και να το απαντάς εσύ όλα, ναι.
0: Του έλεγα France, very nice, France.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, very καλή να πούμε και τα λοιπά.
1: Δεν χρειάζεται παραπάνω, τουρίστας ήσουν.
0: Ναι, τουρίστας ήμουν εγώ, ναι, ναι. Αυτός όμως έπρατε από μένα. Κατάλαβες, γάτος ο τουρίστας.
1: Ναι.
0: Καφέ, του λέω καφέ, φουμάρε και καφέ, κάπως
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: γίνει.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα κοντά μου, λέει αυτό στα γαλλικά.
1: Σε Γάλλο μιλούσες, κατάλαβα μέσα να καπνίσει και να πει ότι δεν είναι κάτι ξένο για το Γάλλο.
0: Πως το μύριζε βέβαια ο Γάλλος από την κολόνια που είχε ρίξει απάνω του, γιατί τα νερά το έχουν ξεχάσει αυτοί. Γιατί αναπτύχθηκαν τα, νομίζεις, τα αρώματα στη Γαλλία?
1: Λόγω
0: ότι δεν πλενώσατε. Είχαν βγάλει σγάρτσα στα πόδια. Για να τους βγάλουν τα παπούτσια τους κάναν εγχείρηση τότε. Λοιπόν, περί αυτού του λαού πρόκειται. Μάλιστα, ωραίος λαός οι Γάλλοι. Μένα μου αρέσουν οι Ιταλοί, δεν έχει καμία σημασία. Του Ευγενίδη του αρέσουν οι Γερμανοί, ας πρόσεχε.
1: Ωραίο.
0: Πω. Τώρα πού πάει Γερμανοί. Τι είναι αυτή, ρε. Τι είναι αυτή, είδα ένα Γερμανόν που μίλαγε σε ένα βίντεο. Και έπαθα σοκ με τον Γερμανό. Λέω να πέσει τα χέρια αυτού νου, σου βγάλει τα νύχια. Δεν υπάρχει.
1: Τόσο γλυκούλης, ε.
0: Ναι, αυτοί είναι ακόμα, κρατάνε από εκείνα τα χρόνια, ας πούμε. Έχει στείλει ο Μάικο Παπαδάκης ένα μήνυμα, δεν το είχαμε δει το προηγούμενο, για να το διαβάσουμε τώρα.
1: Στο Δήμο Ιεράπετρας λέει υποφέρουν. Καλημέρα από Αγγλία. Το διαβάσαμε. Πώς δεν το διαβάσαμε? Πείτε μου αν κάνω λάθος. Κατάγομαι, λέει, από το μακρύ γυαλό που ανοίξει στην Ιεράπετρα, που καταστράφηκαν περιουσίες, άνθρωποι χάσαν τα σπίτια τους, κεντρική δρόμη, παθανολική καταστροφή. Και εκτός από πέμπτη-έκτη είδηση στις ειδήσεις, καμιά άλλη αναφορά. Νιώθω ότι μας αδικήσατε. Ή δεν άκουσα. Εύχομαι σε όλους τους συντοπίτες μου καλή δύναμη. Έχουν παίξει ρεπορτάζ όλα τα κανάλια, νομίζω. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα και χάσανε και δουλειές εκτός από περιουσίες. Δεν ξέρω τώρα εσύ τι κάλυψη θα ήθελες να υπάρχει. Θα θέλω φίλος καλύτερη κάλυψη του θέματος.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω μαζί του. Σου εξήγησα νωρίτερα, Μάικ, ότι τα κανάλια αυτά που παίζουν είναι μαζονοκιάδα, που δεν το αφήνει τον άνθρωπο να παυτεί η ψυχή του, να περάσουν 40 μέρες να ησυχάσει.
1: Ναι,
0: τραγικό. Και επειδή βλέπουν ότι πουλάει το θέμα, έχουν δηλαδή.
1: Να, δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Το θέμα είναι αυτοί οι γιατροί τώρα, τι θα γίνει με αυτούς. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι που κρυβόσανται όλα αυτά τα χρόνια. που είχαν διαφημίσεις.
1: Α, θέλω να πω κάτι. Πάρα πολλοί από αυτούς που βγάζουν λεφτά, που κάνουν τους influencers και διάφορα τέτοια, ξέρεις πόσο συχνά στα social διαφημίζουν διάφορα κέντρα αμφιβόλου ποιότητας.
0: Ναι.
1: Που σου λέει είμαστε εδώ στο κέντρο ομορφιά στάδε, είμαστε εδώ στο... Είμαι με το δόκτορ Τάσο τα Σκαλδιρανιάν και με έκανε κούκλα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι και όλα νόμιμα, έτσι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο με μια τέτοια ευκολία μπορείς να διαφημίζεις προγράμματα ομορφιάς. Ήρθα εδώ, με αδυνάτησαν, μου κάνανε μια ειδική θεραπεία, λέιζερ, φέιζερ, όλα αυτά. Πάρα πολύ υποπτά τα θεωρώ και πάρα πολλά επίσης. Τώρα μόκο βέβαια έχουν κάνει αυτοί, έχουν εξαφανιστεί. Πάντως πάρα πολύ καιρό και influencers και διάφοροι celebrities.
0: Ρε παιδιά, η Ελλάδα αυτά δεν έχει celebrities. Δέκα άτομα είναι.
1: Celebrity είναι άλλο.
0: Καλά, έχει,
1: ναι. Αυτά λοιπόν τα 10 άτομα, τα πολλά λεφτά. Τα
0: πρόσωπα τώρα είναι celebrities, εντάξει.
1: Πολλά λεφτά τα έχει από τα κέντρα. Αδυνάτισμα, ομορφιά, μαλλιά.
0: Αλλά, εντάξει, ναι. Μαλλιά πάει ο άλλος, να πούμε, που έχει βάλει μαλλί και, και έχει πάρει και πιτόρο και το βάφει. Πιτόρος του, το βάφει με ρεπουλίνι.
1: Αν
0: πούμε.
1: Είναι ένα κανονικό κέντρο. Αν είναι κανονική πλαστική και κανονική.
0: Και πώς δεν ήταν, τραμπογιάννης ο πατέρας σου. Ήταν και πρωτιστής.
14: Αμέ, απ' όλα.
0: Έλα, αρέσει.
1: Άλλες για τον ελοχρωματιστή.
0: Όχι, ο πατέρας του ήταν ελοχρωματιστός.
1: Ναι.
0: Και ήταν και... Έκανε πολύ... Και ήταν και πρωτιστή. Σούπα, χθες, σούπα, τι είπε ο δικηγόρος του.
1: Ότι
0: έχει χάσει τον ύπνο του πρωτιστής. Εντάξει. Υπάρχουν αυτά. Έχω, σου έχω τραγούδια αυτά που σ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Για τις εποχές σου, δηλαδή. Ναι. Αυτή την εποχή που ήθελες να ζήσεις.
1: 1930.
0: Εκεί.

0: Φραγκισμός λέει που δεν σας ταιριάζει. Δεν είναι φασίστας ο Ρούμπιο, ούτε φασιστική Αμερική. Δεν είπα αυτό εγώ. Εγώ αφιέρωσα ένα τραγούδι στο Ρούμπιο ότι δεν θα περάσει ο φασισμός, γιατί ο φασισμός, ξέρετε, παρουσιάζεται με διάφορα πρόσωπα. Δεν είναι πάντα με τον Χίτλερ. Έτσι. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Τραμπ, ας πούμε, το θεωρείτε δημοκρατικό εσείς? Δηλαδή να λέει, βγαίνει σήμερα το πρωί και να λέει εγώ θα βομβαρδίσω αύριο την τάδε περιοχή. Αυτό τι είναι, δημοκρατία τώρα?
1: Υπεριαλισμός.
0: Δηλαδή. Συγγνώμη.
1: Υπεριαλισμός.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι. Εντάξει, το θέμα είναι γιατί υπάρχουν διάφορα επαγγελμάτα που μπορούν να καλύψουν αυτή τη διαφορά.
1: Και επειδή ρωτάει ο κόσμος.
0: Ρωτάει, ναι.
2: Με τι ασχολείσαι?
3: Ship Management and Products Distribution.
2: Δηλαδή?
3: Τσοπάνης.
0: Ειδήσεις.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στη λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Περιστέρη Νέα Φιλαδέλφεια, στη λεωφόρου Κηφισίας από Μαρούσι μέχρι Αμπελόκηπους λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα, στη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και στη λεωφόρου Βουλιαγμένης ανατμήματα. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κόμβο Κηφισίας. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας, εξήρε τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών εν ώψη της επίσκεψής του. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Στο μεταξύ, προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης, λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, απαγορεύεται η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από αύριο στις 6 το πρωί μέχρι και τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να μην συλληφθούν. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και έναν 18χρονο και έναν 20χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια. Οι αρχές εντόπισαν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας ένα πιστόλι και δύο κάλικες, ενώ στο υπόγειο βρέθηκαν ένας κάλικας και δύο βλήματα. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία η οποία προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Η απόφαση να ενεργοποιηθούν τα μέτρα συλλογικής αποτροπής ελήφθη έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής των τριών χωρών στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας εν ώψη των εκλογών της Άνοιξης του 2027 έστειλε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Κάνοντας αναδρομή στις εκλογικές επιδόσεις της παράταξης, υπενθύμησε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε καταφέρει 4 φορές να κερδίσει εκλογές με ποσοστά άνω του 40%. Το καταφέραμε και εμείς και θα το πετύχουμε ξανά την Άνοιξη του 2027, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εκλογική αναμέτρηση δύσκολη, δηλώνοντας ωστόσο ότι έχει εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Νέας Δημοκρατίας και στην κρίση των πολιτών. Χωρίς ενεργή εστία είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε οικοκυστήριο Βάμβακο στην περιοχή Μεγάλα Καλύβια στα Τρίκαλα. Στο σημείο παραμένουν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 145 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε 3 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Στη διεθνή επικαιρότητα συνεχίζεται το διπλωματικό αδιέξοδο Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κανένα νόημα. Υποστήριξε πως μέχρι στιγμής οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιτεθεί στο Ιράν 3 φορές μετά από συνομιλίες, γεγονός που υποδεικνύει πως δεν επιδιώκουν διάλογο. Στο μεταξύ, με κυρώσεις απείλησε η Ουάσιγκτον ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συνεχίζουν συναλλαγές με τον Ιρανικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα στη διάρκεια διαδήλωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γαλλικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, 5.060 άτομα έχουν τεθεί υποκράτηση από την έναρξη των επεισοδίων, εκ των οποίων το 87% είναι ανήλικοι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
2: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έφυρο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Λοιπόν, ακούτε πάντα Αλφαρέντιο 989 και είναι στα μικρόφωνα η Αθηναϊδα Νέγκα.
1: Ο
4: Αντώνης Αντωνόπουλος που μόλις ήρθε, ο Τάσος Τασκαλδιρανιάς στη ρυθμίση του ήχου και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που υποστηρίζουν αυτή την εκπομπή. Προοδευτικές δυνάμεις και το αριστερά, δηλαδή. Καληνύχτα σας. Ναι, υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι. Ναι. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι. Θέλω μάλλον να παίξουμε αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα, Αντώνη. Θα το παίξω αυτό το τραγούδι. Mm-hmm. Και θα μου πεις σε ποιο πολιτικό ταιριάζει.
5: Οκ. Okay.
4: Τι οκ. Okay.
5: Okay.
4: Ελληνικά δεν ξέρεις.
5: Μάλιστα.
1: Όλα καλά σου.
4: Οκ.
5: Okay.
4: Okay.
5: Ναι, αλλά το λέω ωραία.
4: Okay. Ρε, γιατί το ζω εγώ αυτό.
1: Εμείς γιατί το ζούμε. Εμείς.
4: Βάλε ρε παιδάκι μου.

0: Άρα Γιώργα, ρε, έφευγε λοιπόν και τραγούδι αυτό το τραγούδι, γιατί κλαίγανε οι άλλοι. Μα τι κλαίσα, αφού τα γκρεμίσατε μόνοι σα, μου βγάλατε τα τζίφια, μου κάνατε το σηκώτη, μου το πρίσατε, μου το κάνατε 7 φορές μεγαλύτερο. Σηκώθηκε και έφυγε ο Χριστιανός. Τι να κάνω. Και λέω Χριστιανός γιατί προσπαθώ.
1: Ναι,
0: πήρε εμπλοκή.

0: έτσι έχουν τα πράγματα. Όσοι φεύγουν από τα κόμματα, βάζω αυτό το τραγούδι. Εγώ ήμουν καλό, χρυσό και άγιο, με διώκει. Βρήκε άλλο τέρ, το Ιρελά.
1: Άλλο χέρι.
0: Άλλο χέρι και μαχαίρι. Και εν πάση περιπτώσει, έγραψε και ένα βιβλίο. Τη Λιθάκη, τα έχουμε πει αυτά, δεν χρειάζεται να τα παραλάβουμε.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στην Όλγα. Οι Εγγλέζοι το χειμώνα γεμίζουν την παλιά και κάνουν κατά σειρά όλη η οικογένεια.
2: Έλα, μπάνιο. Ρε, παιδιά,
0: αν είσαι φιλοξενούμενος, μπαίνει εσύ πρώτος.
2: Αυτό είναι καρτούν πλέον.
0: Καλημέρα στην Έλα μου. Και βάζει το τσιτσάι. Λοιπόν, το θέμα είναι. Παραφυλακώ, τι είχαμε χθες τίποτα.
2: Όχι, απλώ ο Νίκο είναι πάντα το μήνυμα που γράφει.
0: Όχι,
2: πάντα και πάντα να κάνουμε.
0: Χθες είπα και το πήρα είδηση.
1: Πάει με όλα.
0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει τώρα λοιπόν, για αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, προς επιβεβαίωση αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, όλες οι ενημερωτικές εκπομπές το έχουν γυρίσει στο τι κάνανε οι γιατροί, ψάχνανε να βρουν προποφόλη.
1: Προποφόλη.
0: Ναι, ναι. Από το φόλα βγαίνει αυτό. Προφόλα δηλαδή.
2: Ναι, τώρα έχουμε γίνει όλοι και αναισιολόγοι.
0: Έχουν γίνει αναισιολόγοι, ναι. Έχουν γίνει γιατροί.
2: Να πω κάτι πάρα πολύ γελίο επίσης. Σίγουρα το λάθος το έχω κάνει κι εγώ, αλλά είναι γελίο όταν το γράφουν σε τίτλο. Λένε η 56χρονη γιατρός. Γιατί ρε παιδιά, αυτό είναι στο δελτίο του αστυνομικού που λέει πάντα την ηλικία. Έτσι, και το αν είναι Έλληνες ή άλλο θα πει. Αυτό δεν μπορεί να το γράφεις, να είσαι δημοσιογράφος και να αναφέρεσαι σε κάποιον και να λες 100 φορές η 56χρονη, 80χρονη. Δεν έχει κανένα στοιχείο εκτός να πρόκειται για ανήλικο, έτσι. Ας βάλουν οι γιατρός του Κολονακίου. Ας βάλουν η Γάκα. Ας βάλουν ο Χατζής.
0: Ο Χατζής τι είπε, γιατί.
2: Ρε παιδί μου, είναι γελίο αυτό το πράγμα με τις ηλικίες. Δεν είναι αστυνομικό δελτίο ο τίτλος στις εκπομπές τις ενημερωτικές.
0: Ναι.
2: Λες, δεν μου λέει τίποτα το 56χρονο γιατρός. Κοιτάζω αφηρημένη. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θυμάμαι ότι αυτή πόσο είναι. Το κοιτάζω και δεν καταλαβαίνω τι και πώς. Οπότε. Δεν είναι καλύτερα να γράφουν κάτι άλλο που να την προσδιορίζει.
1: Πέφτουνε στην παγίδα, καταλαβαίνεις. Όχι μόνο αυτό. Είναι και το υποκριτικό.
2: Είναι πολύ φτωχό,
1: δηλαδή,
2: παιδί.
1: Όλοι ξέρουν
2: αυτό.
1: Το όνομα, όλοι ξέρουν
2: εγώ
1: τη φάτσα.
2: Δεν ότι
1: και μετά λες, ξέρεις, στην τηλεόραση δεν το δείξεις αυτό. Βάζεις μπλερ, αυτό το θάμπομα.
2: Α, καλά και αυτό.
1: Αυτό πάλι.
2: Αλλά ας πούμε τώρα κοιτούσα και επειδή εγώ δεν ήξερα πόσο είναι. Έλεγα, ποια είναι αυτή, ρε παιδιά. Είναι πολύ φτωχό, δηλαδή. Μην το γράφουμε. Δεν το κόψουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Μην λέμε 56χρονοι. Να βάζουμε ένα άλλο στοιχείο.
1: Ξέρουμε ότι πρώτη για γιατρός. Ναι, εντάξει, τώρα.
2: Δεν είναι αστυνομικό δελτίο.
0: Τι να με στερέψει, λέει ο Κωνσταντίνος. Τι θες να σου πω, για πες μου κάτι ζουμερό, ρε φίλε, να σου πω. Έχω εγώ μεγάλη γκάμπα.
2: Έχετε στερέψει όλοι σας. Εμείς αστήρευτοι είμαστε, αλλά πρέπει να έχουμε επικαιρότητα. Τι να βγάλουμε από την κοιλιά μας να πούμε.
0: Όχι, υπάρχουν τα ακυλιακά ρεπορτάζ.
2: Α, ναι, ναι.
0: Πώς το έγραψε αυτό, για την κοιλιά του λέει.
1: Όταν δεν έχει θέμα, κάνει θέμα.
0: Εντάξει, τώρα. Έτσι, έτσι, τέλος πάντων.
1: Παλιά σχολή αυτή.
0: Παλιά σχολή, εντάξει, τώρα σε εφημερίδες. Εγώ πιστεύω ότι εκεί με αφήνει στη δουλειά. Τέλος πάντων, τώρα με κράζουν μερικοί φίλοι μου. Τι είναι αυτά που λες στις εφημερίδες, τι υπάρχουν
2: εφημερίδες. Εντάξει, τώρα έτσι όπως πάει στο AI.
0: Καλά, θα γίνει δημοσιογράφος στο AI, μόνο
2: όχι, θα σταματήσουν να υπάρχουν δημοσιογράφοι. Εγώ καθόλου δεν το πιστεύω αυτό. Και εγώ παιδί των εφημερίδων είμαι και των εντύπων. Αλλά. Νομίζω θα σταματήσουν, όλοι θέλουν να βάζουν AI και το AI θα είναι η παγίδα όπως ήταν τα CD παλιά που βάζαν στις εφημερίδες και σταμάτησαν όλοι να διαβάζουν εφημερίδες.
0: Θυμάμαι.
2: Κάπου εκεί θα φτάσουν.
0: Η επικαιρότητα υπάρχει, λέει, αυτό λέω. Πες μου εσύ ένα θέμα στην επικαιρότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή που δεν σχολιάσαμε σήμερα. Εγώ θέλω, εντάξει,
2: πώς λέγαμε, βγάλαμε διεθνολόγο. Είπε πράγματα που δεν ξέραμε και μας διαφώτισε. Αυτό δεν το άκουσες.
0: Και για τον άξονα.
2: Τον
0: καθετό άξονα, ναι, γιατί ναι. Αυτό το ακούγεται ο κόσμος, δεν ξέρει τι είναι.
2: Μα δεν οφείλει ο κόσμος να ξέρει,
0: εντάξει. Για να αντιησυχήσουν το κάνουν, ποιος. Με τους ψαράδες τους Σέρμους, ίσως είναι ένα θέμα που αξίζει αναφοράς, που έχουν καταρρεύσει οικονομικά. Ναι, βάλε τους ψαράδες. Το έχω έτοιμο γι' αυτό στο λέω, κάνεις λάθος. Βάλε.
3: Αυτή είναι πάντα ξεπηγιά. Περίμενε. Πίσω είναι αυτή εδώ είναι η Μυτιλίνη. Εδώ είναι τα ψαρά και μπροστά είναι η Σκύρο. Όλα αυτά τα στίγματα που βλέπεις όλο το Αγίου του Τουρκία. Τρεις Έλληνες, 400 Τούρκοι. Όχι, μη βοηθούν.
4: Δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
3: Όπως και πέρσι. Α, δεν μπορώ να
5: βρω. Όπως πέρσι και γίνει ένα σκηνικό.
6: Το Σεπτέμβριο, 10 Σεπτεμβρίου ήταν.
5: Όχι, το έχω κάνει.
6: Το έχω κάνει.
5: Στο οποίο πήγανε προσπάθειες.
0: Είναι ο Τσίπρας που έχει πάει εκεί που του λένε, κάτι τους λέει για τα, για τα θαλάσσια,
1: για τα
0: θαλάσσια και του λέει εσύ είχες πει δεν υπάρχουν σύνορα και τα ψάρια ανοίγουν, το ίδιο ανοίξει τα ψάρια του, κάτι τέτοια. Αυτό δεν έχει αξία αυτό, το είχε πει, εντάξει πάει αυτό.
6: Έλα,
1: το όνομά σου Παναγιώτης Μαυρίδης.
6: Έλα ρε Παναγιώτη.
7: Ούτε προλαβαίνω, ούτε τίποτα, αλλά με κάνει η αγανάκτηση. Είμαστε ένα κλάδο που μας κυνηγάνε ο Τσιγκλώνος. Και εσείς τότε είχατε 118 εκατομμύρια δώσατε για την Αλία, αλλά τα 64 πήγανε στη δικτυοκαλλιέργεια και 4 πήγαν στη δίκτυο σε εμάς. Τώρα τα ίδια 519 εκατομμύρια και πάλι στη δικτυοκαλλιέργεια. Άρα πάνε όλες στη δικτυοκαλλιέργεια και είμαστε για πέταμα. Αν δεν μας θέλετε όποια κυβέρνηση και να είναι, σου και πιστεύω να με δείξουν το κανάλι, γιατί δεν το βλέπω να με δείξουν, τέλος πάντων, ας τα κόψουν τα μισά τα καΐκια για να επιβιώσουν τα άλλα τα μισά. Αλλιώς όλοι θα πεθάνουν και όλοι θα τρώνε ψάρια δικτυοκαλλιέργειας. Και η γραμμή αυτή είναι, έτσι νομίζω.
6: Δίκιο έχεις αυτό που λες.
7: Δίκιο έχω, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε.
0: Δίκιο έχει, αλλά τι έκανες εσύ, βέβαια. Τι έβησες και τι έκανες. Ξεχνάω ότι η κυβέρνηση ο Χριστιανός. Αυτά δεν πάει.
1: Ήταν παλιά αυτά.
0: Αντί για το 56χρονο λέει,
2: ναι,
0: να αναφερόμαστε με το ζώδιο. Παραδείγματος χάρη, εγώ καιρος γιατρός.
2: Ναι,
0: υιοθήτης με οροσκόπο την Παρθένο.
2: Είναι λίγο πιο ηλίθιο αυτό, εντάξει, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Ναι.
2: Προσθέτει ο καθένας την άλλη φορά.
0: Για να αντισυγχύσουν το 56χρονο.
2: Δεν του ακούει, παιδιά, είναι φυλακή.
0: Ναι, το ακούει, τα παίρνουν τα μαντάτα, μην νομίζει.
2: Ναι, πα επειδή εμεί ξέρουμε, το παίρνουν από το δελτίο και το συνεχίζουν το αστυνομικό και πάει έτσι.
0: Ναι, εντάξει, σύμφωνα. Όχι, λέω, το είναι στη φυλακή, ξέρει αυτή, ακούει. Δεν,
2: α,
0: δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να ξέρουν τι γίνεται έξω και
2: λες,
0: τους θέλει
2: δώρο.
0: Δικηγόροι τους και αυτά. Τι είναι, ναι. Έχω παραγγείλει τραγούδι.
1: Α.
0: Έχω παραγγείλει. Επειδή λέει πολιτισμός η κυρία Νέγκα, για να την ικανοποιήσω.

0: Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Όταν η μετακόμιση θέλει οργάνωση, η Σκουμής Μεταφορική έχει τη λύση. Μεταφορές, μετακομίσεις, συσκευασία και ανυψωτικό μηχάνημα με 5 αστέρια στις κριτικές Google. Τηλέφωνο 6983 20 8440. Σκουμής Μεταφορική. Ας το πάνω μας.
4: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
5: Παπαγέρι, στάσου έρχομαι. Ξέρεις από Βέσπα.
4: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, χθες ο κύριος Σταυρουλάκης παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση, νομίζω, μία συνέντευξη, ενδιαφέρουσα πιστεύω. Δεν την είδα και απλώς διάβασα κάποια αποσπάσματα, δεν την είδα καθόλου.
2: Σε βλέπω κουρασμένο.
3: Μία μισή ώρα.
1: Τι έλεγε ο αρχηγός εκεί.
3: Μία μισή ώρα.
1: Τι έλεγε.
3: Έστειλε και ευχές στη Νέα Δημοκρατία. Έστειλε ευχές για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Λέει χρόνια πολλά.
2: Έβαλε κάτι θλιβερό. Λίγο, ναι.
3: Και χρόνια πολλά και σύντομα στην αντιπολίτευση. Ξέρεις γιατί την έβλεπα, ήμουν σπίτι.
2: Ναι.
1: Ωραία, άστα την έβλεπα. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα, μας πει ότι έβλεπε συνέντευξη στο σπίτι, με νοιάζει εμένα που ήσουν.
3: Ναι. Μίλαγα με την Αθηναίδα, γι' αυτό πριν ήταν μια συνέχεια στην κουβέντα.
2: Ναι, ναι. Την κουβέντα
1: εδώ πέρα πίσω την πλάτη.
3: Λοιπόν, έκανε αυτοκριτική.
2: Άμα την πιάσουμε μπροστά, θα μας πεις μιλάτε.
3: Ναι.
2: Περιμένουμε να γυρίσεις. Για πες λοιπόν, πόση ώρα το βλέπεις αυτό?
3: Μια μισή ώρα.
1: Δεν το λένε έτσι. Βάλε την υπόκριση. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ εχθές έδωσε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
2: Το έκανες κοστάλες.
1: Στην κρατική τηλεόραση. Εκεί λοιπόν
3: απαντούσε.
1: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε στα καυτά, στα πολύ καυτά
3: ερωτήματα
1: του δημοσιογράφου της κρατικής τηλεόρασης.
3: Τον δημοσιογράφο είχε και βοήθεια, είχε άλλους δύο.
2: Έχω να το κάνω πιο δραματικό.
1: Εκεί λοιπόν ο αρχηγός μίλησε για το ΠΑΣΟΚ, για την προοπτική, για το αύριο, για το πώς θα αλλάξει τις ζωές μας, την καθημερινότητά μας, τις βενζίνες, τα όλα. Εκεί που ζήσαμε αυτό το... Γελάνε, δεν μπορεί άνθρωπος εδώ... Δεν γίνεται παρετούμενο.
2: Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε να κάνουμε το δράμα του Αντωνόπουλου. Κάθισε μια μισή ώρα.
1: Είναι
2: άνθρωποι,
1: αφιερετάσω.
2: Ένα σημειωματάριο στο χέρι από αυτά που έχουν οι μαθητές που είναι τεσσάρων θεμάτων. Τετράδιο σπιράλ.
3: Ναι.
2: Και κάθισες με αυτό.
3: Είχε παραπάνω θέματα. Το
2: παραπάνω θέματα.
1: Τι είπε, δεν μας έχεις πει ακόμα.
3: Όχι.
1: Και τελείωσε χαράματα η ώρα 3.
3: Όχι, όχι.

0: αυτό που λέει τώρα εδώ πέρα το τραγούδι, εκφράζει το Ανδρουλάκη. Δεν του δει κανένα, μόνο το Φεγγαράκι. Δηλαδή στι εκλογέ, μόνο που θα μόνο το Φεγγαράκι, Νίκο μου. Πά στου άλλου παλιανθρώπου, θα πάρει τα λακκώματα, τσένιαζε ένα. Ξεκασμένο. Μην είναι μόνο σου, εσύ. Εσύ το φεγγάρι και η κυρία που είναι στο μπαλκόνι. Είστε καλό. Στο παραθύρι σου να σε χαρώ. Εδώ στο σημείο αυτό το πιανίνι έξαρση, το Νικό ανεβάζει τους τόνους και φτάνει σε ένα σημείο θρησκευτικής κατάνοιξης. Ταχώνει στη Νέα Δημοκρατία, στους παλιανθρώποι, ταχώνει στη Νέα Δημοκρατία. Χρόνια πολλά τους λέει που έχετε τα γενεθλιά σας και ποτέ μισώσετε να ξαναγίνετε κυβέρνηση. Μασκαράδες. Δεν το είπε το μασκαράδες. Εντάξει, γιατί είναι ευγενική ψυχή αυτό.
1: Το είπε και πιο κόμψα. Σύντομα στην αντιπολίτευση.
0: Δεν έχουν. Αυτά παιδιά δεν έχουν. Φαντασία, δεν έχουν μέσα τους έναν ερωτισμό, ένα κάτι που είχε χτες ο Νίκος. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικός αυτή την παρουσίαση χτες ο άνθρωπος. Πού έχω μπλέξει εγώ, ρε Τάσο.

0: Λοιπόν, δεν έχει κέφια, μου λέει, κάνεις εκπομπάρεις, μου λέει, μια φίλη μου εδώ, Τσοντοχείρα.
1: Το τι είναι Τσοντοχείρα, τι ρόλο παίζει.
0: Ναι, τη στέλνω την καλημέρα μου. Έχω και εσύ τα ίδια είσαι.
1: Αμέ.
0: Ναι, λοιπόν, εδώ, στο σημείο αυτό, μέσα από ένα... μια διαδικασία ενός προτσές διαμορφώνοντας τις νέες συνθήκες για την Ελλάδα που έρχεται, δημιουργώντας με τον ελληνικό, χριστιανικό, έτσι, πώς θα το πει κανείς,
2: ιδεώδες.
0: Ο Νίκος Ψάλι.

0: ευθέρωσον, γιατί έτσι και δεσμευτούμε σε αυτές τις εκλογές. Θα το πιούμε το γαλακρύο.
1: Ναι.
0: Δεν το λέει έτσι βέβαια ο καλλιτέχνης, διότι αυτά είναι λαϊκά δικά μου πατρινά και ο Νίκος είναι από την Κρήτη. Νίκο, χρόνια πολλά, να είσαι καλά για τη γιορτή σου. 6 Δεκεμβρίου γιορτάζει. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ στον λέω από τώρα και πρωθυπουργός, παιδί μου. Πάμε διαφημίσεις για το σίγουρο εμείς και βλέπουμε για τον πρωθυπουργό σας άλλη φορά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και φτάσει η ώρα να μας πει τις πληροφορίες τώρα ο Αντώνης.
1: Πού επικέντρω.
0: Τι, έλα μου,
1: μην λέει, μου στέλνει κάποιος, λέει αυτή που λέει Αγαλοπούλα. Ελπίζω να λες εμένα, συνήθως λένε χλιμήτρισμα. Δεν το ξανακούσω το. Είναι η κυρία, λέει, που ξέρει την ιστορία για τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Έχω πει εγώ ιστορία για τον Μεγάλο Αλέξανδρο ποτέ?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει.
1: Δεν έχουμε πει.
0: Δεν έχουμε,
1: έχουμε πει διάφορα, αλλά αυτό εκτός αν δεν το θυμάμαι.
0: Για Μεγάλο Αλέξανδρο.
1: Βοηθήστε.
0: Λοιπόν, Αντουάν, πες μας τώρα λοιπόν τα βασικά σημεία της χθεσινής παρουσίασης του κυρίου Ανδρουλάκη. Τι ακριβώς είπε. Ναι.
1: Μην βάζει τραγούδι.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά. Κριτική στην κυβέρνηση, κατασκεύασμα τα ήρεμα νερά. Οι εξελίξεις.
0: Για τα ελληνοτουρκικά, εκεί δεν το προσέχουν. Μπαίνουν, μιλάνε. Χθες την είναι στην Πούπε ο Βελόπουλος. Θα τα βούλιαζε.
3: Θα τα βούλιαζε, ναι. Έκανε τόσο πόλεμο εχθές.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει απόψη.
3: Λοιπόν, προανήγγειλε πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος με επιτόκιο 3% επέκταση στις 24 και 48 δόσεις και κίνητρα για συνεπείς οφειλέτες.
0: Την επέκταση εννοείς?
3: Τι εννοεί, θα τα δούμε.
0: Όχι, την επέκταση.
3: Α, επέκταση στις 24 και 48 δόσεις.
0: Ποιο πράγμα?
3: Γιατί, για το ιδιωτικό χρέος.
0: Το ιδιωτικό χρέος δεν εξηγούν όμως πόσα πραγματικά κάνει να παίρνουμε από εκεί. Πόσα χρωστάνε. Γιατί το λέγαμε και προχθές. Ιδιωτικό χρέος. Υπάρχουν εταιρείες που δεν υφίστανται. Εταιρείες που μαγαζιά αποκλείσανε.
3: Αυτό πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα.
0: Δεν το κάνουν. Γιατί όταν κατακτίζεται ο προϋπολογισμό σου, λέει έχω να παίρνω και αυτά.
3: Α, ναι, να το έχεις από
0: εκεί. Βέβαια,
3: ναι.
0: Γιατί άμα δεν έχεις να παίρνεις αυτά, θα το δουν έξω και θα σου πούνε, άρα δεν έχεις να παίρνεις. Ναι, είναι κόλπο, ναι, δεν είναι.
3: Ναι,
0: μην νομίζετε ότι το κάνουν γιατί βαριώνται να το κάνουν. Έχουν τόσα τεμπελόσκυλα εκεί μέσα.
3: Τώρα, όλα αυτά λίγο πολύ ήταν γνωστά. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ ήταν στην αυτοκριτική που έκανε και στον τρόπο που παραδέχτηκε ότι έχει κάνει λάθη. Και λέγοντας ότι τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Δεν έχει κάνει, όπως είπε, δεν έχω κάνει παιχνίδια παρασκηνίου.
1: Μα δεν έχει κυβερνήσει όμως.
3: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, δεν έχει κάνει. Δεν έχει κάνει. Όντως είναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ανδρουλάκης έχει
1: αυτό το αβαντάζ.
0: Όχι. Αν συγκεντρωθούν τα στελέχη κανονικά. Να το δούμε σοβαρά, πολύ σοβαρά το θέμα. Αν συγκεντρωθούν τα στελέχη κανονικά στο σκοπό που έχουν και βγουν μπροστά όλοι στηρίζοντας την προσπάθεια και του ίδιου. Θα αλλάξει το κλίμα.
3: Σίγουρα θα αλλάξει.
0: Αλλά
1: μα
0: δεν
1: γιατί
0: το πολύ
1: έχει
0: κάνουν.
1: Και αξιόλογα στελέχη το Πασόκ.
0: Έλα, πώς δεν έχει, μωρέ.
1: Ναι,
0: αν,
1: έχει,
0: εγώ αν σου αναφέρω 15 στελέχη τώρα και τα 15 μπορεί να γίνουν κορυφαίοι υπουργοί τώρα.
3: Είναι αυτό που λέει ο Τάκης.
1: Ναι, για πες.
3: Ότι τι γίνεται, δεν είναι ακριβώς όλοι στην ίδια γραμμή.
0: Αυτό
3: με το ίδιο στένος.
0: Okay.
3: Δηλαδή ο ένας έχει ένα βήμα πιο πίσω, ο άλλος το βάζει λίγο
0: κάτω από το χαλί. Η μόνη που τον στηρίζει είναι η Διαμαντοπούλου. Με
3: ναι.
0: Χίλια.
3: Από την πρώτη στιγμή.
0: Από την πρώτη στιγμή. Είπε, εγώ έχασα την ευκαιρία να γίνω αρχηγός του κόμματος. Θα πάω με τον άνθρωπο που τον ψηφίσατε και θα πάω μπροστά. Δηλαδή με συγχωρείς Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου και μην αναφέρω και ένα σωρό άλλα στελέχη τα οποία μπορεί να είναι υπουργοί αύριο το πρωί και να κυβερνήσουν την Ελλάδα με ασφάλεια. Εγώ δεν δέχομαι ότι αν δεν είναι η Νέα Δημοκρατία θα έχουμε πρόβλημα. Αν είναι το Πασόκ δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Μα το θέμα τους είναι ακριβώς εκεί.
0: Γιατί αν διαβάσεις και το πρόεδρο, το ξέρεις βέβαια το πρόγραμμα, το λέω για σένα, αν το διαβάσει ένα το πρόγραμμα θα δει ότι είναι ασφαλές.
3: Το πρόγραμμα.
0: Yeah.
3: Φυσικά. Γιατί τώρα αν το πάρεις δηλαδή στην κριτική που ακούγεται κοστολογημένο έτσι και τα λοιπά, όλοι στο ίδιο καζάνι είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
3: ναι,
0: ξέρεις
3: λοιπόν,
0: ποια είναι η διαφορά.
3: Αλλά οι ιδέες τους είναι σοβαρές.
0: Ναι,
3: και είναι εφικτές.
0: Η διαφορά ποια είναι. Ότι όταν είναι κάποιο κόμμα κυβέρνηση, επειδή έχει τα λεφτά και σου λέει εγώ να δίνω, ας πούμε. Ο άλλος είναι στη θέση. Αλλά όμως δεν έκανε το Πασόκ αυτό το στυλ, ας πούμε. Εγώ θα ζώσω παραπάνω. Δεν το έκανε. Είναι πολύ προσεκτική και νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης αξίζει μια ευκαιρία. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Διότι σε ένα πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να έχει ένα κόμμα να κυβερνάει πάντα.
3: Όχι βέβαια.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκης θέλει, θέλει να πάρει τρίτη τετραετία, δικαιωμά του είναι,
3: μα
0: καλά.
3: Ο Μητσοτάκης το έχει αντιληφθεί αυτό, έτσι, και γι' αυτό.
0: Ναι, μα κοίταξε, σου λέω, το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα με, που ξέρει πώς γίνεται. Δηλαδή, κακά τα
3: ξέρει πώς δουλεύει το μαγαζί.
0: Και, ξέρει, να
3: το
0: πούμε. Ναι. Ναι. Και σε πληροφορώ ότι αν έχει 10 αποτελεσματικούς υπουργούς η κυβέρνηση, οι 5 είναι από το Πασόκ, α πούμε.
3: Βέβαια.
0: Έτσι, δεν έχει 10 αποτελεσματικούς, πολλούς λέω, εντάξει, 3-4 είναι, αλλά. Οι περισσότεροι από το Πασόκ, γιατί έχουν μάθει που την κουλτούρα της, τη διακυβέρνηση του τόπου.
3: Ξέρουν πώς δουλεύει αυτό που δουλεύει. Ξέρουν πώς δουλεύει. Ξέρει το σύστημα. Λοιπόν, αλλά και πώς να το πολεμήσει το σύστημα, γιατί αυτό είναι έτσι. Γιατί ένα είναι το σύστημα που φτιάχνεις εσύ και ένα είναι το σύστημα με το οποίο έρχεσαι αντιμέτωπος. Και αυτό δηλαδή, το Πασόκ το ξέρει, όπως, γιατί είναι μέρος της αυτού.
0: Όπως ας πούμε, ο μόνος που έχει πει για. Και το παραδέχομαι αυτό εγώ. Για το φορολογικό σύστημα, την αλλαγή του, είναι ο Βελόπουλος. Δεν έχει πει άλλος. Ότι χθες μάλιστα μου έφερε και μου έδωσε και ένα ολόκληρο ντοσιέ. Ναι. Ναι, ναι. Που έχει και τις εκθέσεις, πώς μπορεί να γίνει αυτό με τη φορολογία, να απαλλαγούμε αυτό το άγχος που έχουμε, που θες να πάρεις μια απόδειξη, δεν μπορεί να πάρεις γιατί έχει κοστίσει ακριβότερα η απόδειξη. Γιατί τη δικαιολογεί κανείς. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τέλος πάντων, ο Ανδρουλάκης, πάντως για να γυρίσουμε σε αυτό. Είναι σοβαρός άνθρωπος. Δεν είναι χαβαλές.
3: Δεν έχει πει κανείς το αντίθετο.
0: Όχι, δεν ξέρω, όχι, αλλά δεν βλέπω τα στελέχη του να είναι στην πρώτη γραμμή και να στηρίζουν.
3: Όχι, γιατί τα στελέχη του ξέρεις που έχουν μπει. Δηλαδή έχουν μπει στην παγίδα της επικοινωνίας. Όταν λοιπόν παίζουν με επικοινωνιακά προφίλ και επειδή ο Ανδρουλάκης δεν υπηρετεί αυτό το στοιχείο της επικοινωνίας, της λάμψης να πούμε. Ναι. Έτσι. Εκεί λοιπόν θεωρούν ότι είναι το ντεφό. Δηλαδή επειδή άλλοι λένε δεν γελάει.
0: Καλά, ρε παιδί μου,
3: δεν θέλω να γελάει. Εγώ θέλω να κυβερνάει, να κάνει τη δουλειά.
0: Γιατί ο Μητσοτάκης είναι ο λαμπερός.
3: Έλα.
0: Όχι, βέβαια. Ναι. Ο Σιμίτης ήταν.
3: Ο Σιμίτης.
0: Αυτή είναι.
1: Ο Σιμίτης είναι. Μπροστά στο Σιμίτη, ο Ανδρουλάκης είναι ο Μπρατ Πιτ. Συγγνώμη, δηλαδή.
3: Λοιπόν, τώρα.
1: Και γελάει και μιλάει. Απλώς η αλήθεια είναι ότι είναι και θέμα φυσικής έκφρασης πολλές φορές.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι. Δεν θα δει τα δόντια.
0: Εγώ δεν θέλω να ξεκαρδίζετε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει και το βλέπω τελευταία.
1: Γιατί επί τη ουσία μιλάνε καμιά φορά. Νομίζω όμως ότι επικοινωνιακά έχει αλλάξει πολύ προς το καλύτερο.
0: Έχει αλλάξει και τα βίντεο που κάνουν.
1: Δεν μιλάνε για το φωτογραφικό. Όταν λένε ότι είναι λίγο μουντρούχος, είναι και το επί της ουσίας πολλές φορές.
0: Ναι, όχι.
1: Έχει γίνει απείρως πιο επικοινωνιακός.
0: Όχι, όχι, έχει γίνει επικοινωνιακός.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και μετά.
0: Οι εκδηλώσεις που κάνουν είναι πάρα πολύ ωραίες, έχουν ωραία βίντεο. Θα μου πεις παίζουν ρόλο για να καταλαβαίνουμε και εμείς πιο εύκολα αυτό που λένε και να το αντιλαμβανόμαστε.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν τα οικονομικά μεγέθη του παρελθόντος για να μπορέσεις να στηρίξεις επικοινωνιακές καμπάνιες μεγαλεπίβολες.
1: Υπάρχουν βέβαια social media πλέον.
3: Αλλά
1: που το κάνουν όλο αυτό φθηνό και άμεσο, ναι. Και δεν χρειάζεσαι αφίσεις, δεν χρειάζεσαι αυτό,
0: ναι,
1: δεν χρειάζεσαι,
0: ναι, δεν χρειάζεσαι, ναι. Τέτοια τώρα
3: εκεί δεξιά. Λοιπόν
0: αν έχουμε... δώσεις 30-40 χιλιάδες στα social media θα σε δουν 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Οπότε όπως λοιπόν αντιλαμβάνεσαι είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα,
3: ναι, αλλά
0: να καπώ την καλημέρα μου στον Ανδρέα τον Πετρόπουλο. Καλημέρα
1: Ανδρέα.
3: Εγώ θέλω να συμπληρώσω απλώς. Καλημέρα Ανδρέα. Θέλω να συμπληρώσω απλώς ότι τα social media μπορεί να λειτουργήσουν και θετικά και αρνητικά. Ε, γιατί μπορεί να βγει μια εικόνα η οποία.
0: Λάθος,
3: να είναι λάθος εντελώς και αυτή η εικόνα να ταξιδέψει επίσης σε 3 εκατομμύρια.
0: Θυμάμαι έτσι. Θυμάμαι όταν ήταν ένας από τους βασικούς και τους κορυφαίους οπερατέρ της ΕΡΤ, ο Γιώργος ο Δήμας, όταν πήγαινε να κάνει. Γιατί η ΕΡΤ έβινε πουλς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρόσεχε πίσω από τον κάθε αρχηγό τι ήτανε. Δεν τον έβαζε, δηλαδή του έλεγε φύγε από εδώ, πήγαινε εκεί να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις εδώ για να μην βγει το πλάνο λάθος και τον χλεβάσουν και ότι αυτοί όμως οι οπερατέρ είναι σπάνιοι, δεν υπάρχουν.
3: Τώρα δηλαδή που είπες αυτό, εχθές συναντήθηκε ο Μητσοτάκης με τον Λιθουανό, με τον πρόεδρο της Λιθουανίας. Εντάξει, είναι μια εικόνα που δεν το έχει παρατηρήσει κανένας, το είδα εγώ χθες γιατί το έκανα βίντεο. Λοιπόν, είναι στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου ο Μητσοτάκης μαζί με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, αριστερά-δεξιά, έχει το τιμητικό άγγιγμα, μεικτό. Ωραία. Ταυτόχρονα λοιπόν, περνάει μπροστά από τις σκάλες η γάτα, μια γάτα μπροστά από τα πόδια των ευέλπιδων του αγγίγματος και από την άλλη μεριά πίσω, στο κεφάλαιο, πίσω από το Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Λιθουανίας, πέρναγε ο πίνατ. Και ήταν ταυτόχρονα γάτα και σκύλος. Περνάγαν έτσι μπροστά στο πλάνο.
1: Εντάξει, δεν έφταιγε κανείς γι' αυτό.
3: Σου μιλάω για κορυφαία σκηνή, έτσι, επικό πλάνο.
0: Μάλιστα. Ανδρέα, τι λες για το Πασόκ εσύ?
4: Το ΠΑΣΟΚ βλέπω με ενδιαφέρον ότι τελευταία έχει σχηματίσει μια τάση Κασελάκη.
0: Τι είναι δηλαδή, αυτό που λες τώρα, ποιος? Τι Κασελάκη?
4: Νόμινα λεπτά. Μην με παίρνετε από τα μούτρα, να τα εξηγήσω.
3: Δεν άκουσα εγώ, ξέρεις, έχω το θέμα.
4: Λοιπόν,
0: τι ντοκουμέντα μιλάς?
4: Αν μετρήσουμε όσοι από το επιτελείο του Κασελάκη έχουν μεταφερθεί στο ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τουλάχιστον 8 άτομα, αυτή τη στιγμή διαμορφώνουν μία τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Θα πάει και η Νίνα Κασιμάτη.
0: Η Νίνα δεν είναι τα του Κασελάκη.
3: Δεν του Κασελάκη.
4: Μα τι λέτε ρε παιδιά τώρα,
0: η Νίνα η Κασιμάτη, εδώ τα ξέρεις, όχι. Η Νίνα η Κασιμάτη ήταν που λένε του Κώστα Λαλιώτη, επί σειρά ετών. Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ για λόγους άλλους και στο τέλος ξαναγυρίζει στο ΠΑΣΟΚ. Έλα τώρα, δεν είναι έτσι που το λες.
4: Τώρα μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, να μιλήσεις, αλλά μην λέμε τώρα ανακρίβειες, εντάξει.
4: Τι ανακρίβειες, μετράω, Αποστολάκης.
0: Ναι.
4: Έτσι.
0: Ναι.
4: Ο Αποστολάκης, να θυμίσω.
0: Τι.
4: Είχε πάει με τον Κασελάκη μέχρι τη Μακρόνισο.
0: Καλά, εντάξει, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ο άλλος ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τι έπρεπε να κάνει δηλαδή?
4: Εγώ μιλάω για την περίπτωση Κασελάκη τώρα.
0: Όχι, και εγώ σου λέω.
4: Λοιπόν, Πέτρος Παπάς, Θρασκιά, Αυλονίτης, ναι. Θα πάει Κασιμάτη, όσο νου πάει και Τζάκρη, ναι. Πάει ναι. Η Κοροβέτση. Όλοι αυτοί.
0: Ναι, και τι.
4: Όλοι αυτοί ήταν τα κεντρικά πρόσωπα του Κασελάκη.
0: Άρα λοιπόν και ο Τσίπρας που ήταν του Κασελάκη έχει κόμμα Κασελάκη.
4: Τώρα εντάξει.
0: Όχι εντάξει, δεν έχει εντάξει, γιατί εντάξει. Λοιπόν, αυτός τον προμοτάρισε και τον έκανα αρχηγό στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον έκανα εγώ.
4: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν εντάξει, άσε με τώρα.
4: Σου λέω 10 ανθρώπους όμως, ναι. Ότι οι οποίοι.
0: Και τι να κάνουμε, αφού επικρατεί ο βεδουενισμός, δεν το έχω πει 100 φορές.
4: Ναι, ναι, δεν σου λέω εγώ, όχι, αλλά παρατήρηση κάνω πολιτική. Δεν είναι άστοχη νομίζω η παρατήρηση.
0: Δεν είναι, κάνω. Όχι καθόλου, όχι, αλλά.
4: Να μαζεύονται.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο που είπες τώρα και άλλο αυτό που έλεγες στην αρχή. Ότι υπάρχει τάση, τι τάση, εκεί πέρα Πασόκ
4: είναι. Σε εισαγωγικά το λέω.
0: Α, δεν το είπες στα εισαγωγικά, δεν το είπες. Είπες εισαγωγικά, δεν το είπες.
4: Ότι 10 άνθρωποι του στενού περιβάλλοντος Κασελάκη έχουν μεταφερθεί ήδη στο Πασόκ. Το λέω. Δεύτερον τώρα.
0: Ναι.
4: Είδα μια συνέντευξη θες του Νίκου του Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ.
0: Ναι, και αυτό εσύ, λέγαμε προηγουμένως, ναι.
4: Ναι. Α, δεν σας άκουγα γιατί είχα βγει έξω. Είδα μια συνέντευξη του Νίκου του Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ. Mm. Λοιπόν, έχει ένα πάθος να αποδείξει ότι είναι στο κέντρο.
0: Εντάξει,
4: οι εκλογές δεν θα κριθούν στο κέντρο.
0: Πού θα κριθούν?
4: Αυτές οι εκλογές δεν κρίνονται στο κέντρο.
0: Πού θα κριθούν? Πού θα κριθούν, σου λέω.
4: Ορίστε.
0: Πού θα κριθούν, αν δεν κριθούν στον πεσαίο χώρο.
4: Θα κριθούν σε θέσεις είτε πιο δεξιά είτε πιο αριστερά.
0: Ναι.
4: Δεν είναι το κέντρο πια όπως ήταν το 19 και το 20.
0: Συμφωνώ σε αυτό που λες, συμφωνώ σε αυτήν την παρατήρηση, αλλά το πιο αριστερά ποιος είναι για να καταλάβω. Εγώ δεν βλέπω κανέναν. Ναι.
4: Από το κέντρο?
0: Όχι, πιο αριστερά είναι, ποιος είναι.
4: Λέμε με άξονα το κέντρο, πιο δεξιά είναι η Νέα Δημοκρατία και πιο αριστερά είναι η υπόλοιπη.
1: Εντάξει, αυτό βασίζεται σε ότι
0: ποιος είναι πιο αριστερά, μπορεί να μας δουλεύετε, ρε παιδιά. Τι πάει πει αριστερά, ποιος είναι αριστερός αυτή τη στιγμή, πέραν από το Κομμουνιστικό Κόμμα και...
4: Για πολιτική γεωγραφία, δεν μιλάμε ναι, τώρα κάτι, να εξετάσουμε τις θέσεις.
1: Να πω κάτι, αυτό συχνά λέγεται,
0: γεωγραφία.
1: Γιατί κάποιος ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρός, ανεξαρτήτως αυτών που λέμε τώρα, γιατί εντάξει έχει δίκιο προς τις ιδεολογίες, είναι πιθανό να μην αποτελεί τον κορμό ενός κόμματος, να μην είναι δηλαδή αυτό που λέμε φανατήλα Νέα Δημοκρατία, φανατήλα ΠΑΣΟΚ, φανατήλα ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάς ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτοί που λένε ότι επιπλέον είναι οι ψηφοφόροι που μπορεί να βάλουν νερό.
4: Θέλουν μια ηρεμία, θέλουν.
1: Ή ψηφίζουν, ναι. Ή ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντά τους.
0: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι.
1: Πήραμε καφέ με τον Τάκη μας ήταν έξω και πετύχαμε δύο πολύ ωραίους τύπους που λέγανε ό,τι και να γίνει, εμείς ψηφίζουμε ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έχουν ψηφίσει ποτέ τίποτα άλλο.
0: Ναι, όχι,
1: αυτοί δεν
0: ναι.
1: Αλλάζουν.
4: Έχουν άνθρωποι το θέμα.
0: Όχι, ρε, από την Αχαΐα αυτή. Ρε.
1: Δεν αλλάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που είναι πιο, πώς να το πω, μετριοπαθείς τέλος πάντων. Και
0: αυτοί είναι μετριοπαθείς, είναι μοντάξει.
1: Όχι, ναι, αλλά αποτελούν τον κορμό του κόμματός τους όμως. Δεν αλλάζουν αυτοί. Όποιος και να είναι αρχηγός, όχι και να είναι.
0: Εύχομαι την επομένη των εκλογών να μην βάλω αυτό το τραγούδι.

0: Όποιο γεμίζει την πλατεία στη Λάρισα κερδίζει τις εκλογές, έτσι, για να ξηγιόμαστε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, Αντρέα, νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που πολλοί θα το τραγουδήσουν το βράδυ των εκλογών. Έτσι,
1: γιατί... Να βάλω κι εγώ ένα δικό μου, έτσι, λίγο μια τζούρα να βάλω λίγο.
0: Θέλει να...
1: Να βάλει να παίξει λίγο, να βάλει να παίξει πολύ πιο βαρικλή.
0: Έβαλα τον ύμνο, να πούμε.
1: Να βάλει να παίξει.
0: Και μετά, βάλε να παίξει.
1: Έλα, εντάξει, με ποτάμι είναι πάλι, μωρέ, με ποτάμι.

0: πήρε το ποτάμι, βάλαμε όλα τα ποτάμια σήμερα, Ανδρέα μου.
1: Όλα μπαζωμένα.
0: Είπε ο Σαμαράς, σου πήρε το ποτάμι, λέει.
2: Ωραίο το τραγούδι, δεν κερδίζει εκλογές όμως.
0: Με ποιο?
2: Με το Νιλισσό.
0: Αυτό το τραγούδι ήταν, ακούστηκε στην ταινία Ο Δράκος με τον Τίνο Ηλιόπουλο, μια καταπληκτική του Κούνδουρου, ναι. Μια καταπληκτική ταινία, και το έλεγε η Μαργαρίτα Παπαγεωργίου το τραγούδι εκεί. Αυτή το τραγούδισε στη συγκεκριμένη ταινία, σωστά το λέω? Εδώ είναι η Μούσκουρη, λέω για την ταινία
1: και
0: τώρα.
1: Και παίζει ο Ηλιόπουλος ένα βαρύ δραματικό ρόλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας υπάλληλος που τον μπερδεύουν με έναν δράκο και τα λοιπά, και στο τέλος σκοτώνεται, δεν έχει σημασία. Αλλά είναι τρομερή ταινία, τρομερή ταινία. Τότε λοιπόν, πρέπει να το πω αυτό γιατί έχει μια σημασία και στο σήμερα, Ανδρέα. Τότε λοιπόν, όταν επέκτηκε αυτή η ταινία, ο ριζοσπάστης της έριξε όλα τα μπινελίκια. Το ίδιο και η εστία. Αυτή την ταινία λοιπόν δεν την παραδέχονταν ούτε η εστία ούτε ο ριζοσπάστης. Τον βρίζανε τον Κούρδουρο. Έχω κάνει μια συνέντευξη με τον Νίκο τον Κούρδουρο στο σπίτι του, όπου εκεί λοιπόν μου εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί και μου μίλησε για την ταινία αυτή και τη σχέση του με τον Τσαρούχη, με τον Χατζηδάκη κτλ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση. Σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, Πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Otto-pavlakatalites.gr.

0: origami από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επειδή και ο, και ο Αντώνης είδε τη συνέντευξή του κυρίου Αντουλάκη, θέλω να το συζητήσουμε αυτό. Αντρέα, δεν ξέρω τι συμπέρασμα έβγαλε εσύ και τι συμπέρασμα έβγαλε ο Αντώνης από τη συνέντευξη αυτό. Εγώ νομίζω ή τα είπα αυτά που είχα να πω.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης εχθές ήθελε να δώσει το στίγμα του σε αντιπαράθεση με το, με το κλίμα που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και στο γιατί νωρίτερα, μην το ξεχνάμε, ότι ήταν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, ήταν η εκδήλωση που είχε κάνει. Αναφέρθηκε δύο φορές, ένα καλό καρφί έριξε εκεί και ήθελε να δώσει εκεί. Και αυτό το που ήθελε επίσης να κάνει ήταν να δείξει ότι αυτός είναι το δίπολο. Και αυτή είναι η στρατηγική του, αυτό ακολουθεί, αυτό κάνει. Σήμερα είναι στο Λασίθι, έτσι, στις, στις περιοχές που έχουν πλημμυρίσει.
0: Να δούμε τι λέει ο Ανδρέας.
2: Κοίταξε, θα το πω συνοπτικά. Πρώτον, ο Ανδρουλάκης θέλει να δείξει ότι αυτός είναι το κέντρο και να οριοθετήσει δηλαδή προς τη Νέα Δημοκρατία ότι αυτούς που πήρε το 23 ανθρώπους από το κέντρο που θέλαν μια σταθερότητα και τα λοιπά, ότι πλέον δεν τους εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία και τους εκπροσωπεί ο ίδιος. Και δευτερευόντως να βάλει τύχη έτσι προς τα αριστερά, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα του βγει αυτό το χαρτί, γιατί εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές αυτές είναι τελείως διαφορετικές και από το 19 και από το 23 και από το 24 σε ευρωεκλογές θα έχουν την τάση του 24, αλλά είναι τελείως διαφορετικές.
1: Εγώ θεωρώ, Αντρέα, ότι ο Ανδρουλάκης έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο αυτή τη στιγμή τώρα αρχίζει να το ενεργοποιεί. Μέχρι τώρα ήταν σε ένα καθεστώς λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Και το πλεονέκτημα αυτό ποιο είναι? Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι ακόμα με ρίζες στην κοινωνία, με κυβερνητικό παρελθόν, με πλάτη εκεί όπου έχει χρειαστεί για τη χώρα. Έτσι, σε αντίθεση τώρα και θέλει να δείξει ότι...
2: Μια ερώτηση.
1: Όχι, να συμπληρώσω μόνο. Να δείξει ότι ο ανταγωνιστής του από τα αριστερά είναι ένα πρόσωπο και όχι ένα κόμμα. Μέχρι εκεί.
2: Ωραία. Μου λες ποια πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ σήμερα, του σημερινού ΠΑΣΟΚ, έχουν κυβερνήσει?
1: Ποιοι έχουν κυβερνήσει? Γερουλάνος, Διαμαντοπούλου, Κουκουλόπουλος.
3: Υπουργοί ήταν.
1: Υπάρχει θητεία.
2: Το καινούριο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Διαμαντοπούλου και ο Κουκουλόπουλος.
1: Γιατί τα
3: έλεγα? Μα δεν μπορεί
1: είναι
3: να είναι και καινούριο και να έχουν κυβερνήσει.
1: Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα το οποίο εκλέχτηκε τρίτο. Ήρθε με καραμπόλα δεύτερο και έχει ήδη στους κόλπους του μία πρώην επίτροπο, έχει υπουργούς, έχει στελέχη τα οποία δεν έχουν εκλεγεί, αλλά στελέχη με μεγάλη εμπειρία.
2: Οι υπουργοί του την τελευταία φορά κυβερνήσανε με τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά.
1: Ναι, ωραία.
2: Λοιπόν, οπότε,
1: γιατί κυβερνήσανε μαζί, γιατί έγινε αυτή η συνεργασία? Εμένα, αν μου λες τώρα κάτι.
2: Σοσιαλδημοκρατικό.
1: Ναι, αν μου το λες εμένα, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα ποτέ ότι θα συμβεί, όπως νομίζω με την εμπειρία που έχουμε όλοι και τις προλαμβάνουσες.
3: Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε εδώ.
2: Δεν τους, λέω, κάνω μια επιλογή.
1: Αλλά μια επιλογή γιατί την κάναν όμως? Για να σωθεί η χώρα.
2: Έχει
3: μεγάλη σημασία.
1: Δεν έχει σημασία για να σωθεί η χώρα.
3: Μεγάλη σημασία. Άλλο είναι να. Ναι, και άλλο είναι να είναι τέτοιες οι συνθήκες και τέτοιες οι καταστάσεις.
1: Δεν το κάνανε για να πάρουν την εξουσία. Το κάνανε γιατί η χώρα ήταν καράβι στα βράχια ακυβέρνητο και σου λέει θα κάνουμε αυτό, και δεν ήταν μόνοι τους, ήταν και ο Κουβέλης.
2: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν ήταν όλο το φάσμα.
2: Το λέω, δεν το λέω ως κατηγορία, το λέω ως μια εκδοχή του ΠΑΣΟΚ των τελευταίων ετών.
1: Αυτό εδώ θεωρώ ότι, ότι είναι στα θετικά σημεία του ΠΑΣΟΚ. Εμένα ξέρεις τώρα για το ΠΑΣΟΚ, έχω
3: δηλαδή
1: κατεβάσει και κριτική
3: αυτό,
1: και ιστορίες.
3: Σύμφωνα με αυτό που λες, σκέψω τους ψηφοφόρους του Τσίπρα τη στιγμή που για να σχηματίσει κυβέρνηση αναγκάστηκε να συνεργαστεί με τον Καμένο.
2: Σωστό.
3: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι ότι αν είναι τέτοιες οι συνθήκες, ο ψηφοφόρος κρίνει ότι δεν τον πουλάει το πολιτικό πρόσωπο, δεν νομίζω ότι γράφει με αυτόν τον τρόπο που λες.
2: Ο Τσίπρας εκλογικά δεν έπαθε κάτι από τον Καμένο.
3: Το ΠΑΣΟΚ, αυτό το ίδιο λέμε.
2: Το ΠΑΣΟΚ εκλογικά πήγε στο 4,5% μετά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Δεν ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία, νομίζω.
2: Μα πήγε στο 4,5 μετά
3: δεν
2: τη
3: ήταν μόνο αυτό. Αυτό ήταν η συγκυβέρνηση, ήταν το πρόβλημα
1: δεν
3: του
1: ήταν
3: Πασόκ
1: από τη συγκυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα του Πασόκ ξεκίνησε μετά την, από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και από τον τρόπο που έπεσε η κυβέρνηση.
2: Μετά τη συγκυβέρνηση με το Σαμαρά στις εθνικές εκλογές.
1: Η συγκυβέρνηση με το Σαμαρά ήταν αυτό που έδωσε το σωσίβιο, θα έλεγα, γιατί εκεί.
3: Και τη συνέχεια του Πασόκ, αυτό λες. Και εγώ το πιστεύω
1: ναι,
3: αυτό. Και
1: ναι. Το πιστεύω, γιατί αυτό τι έδειξε, μια πολιτική ωριμότητα. Σου λέει, δεν είμαι για την εξουσία,
3: και
1: βάζω πλάτη.
3: Ναι, και ικανότητα.
1: Ναι. Ναι, και ικανότητα.
3: Και ικανότητα, ότι δεν έχει, δεν φθήνει αυτό το πράγμα.
1: Μπορείς να ασκήσεις κριτική που έχει ασκηθεί. Δηλαδή, το Βενιζέλο, παραδείγματος να του χάρη, θα τον κυνηγάει πάντα ο Ένφια. Έτσι.
2: Δεν το αποδοκίμασε ο κόσμος.
1: Φυσικά, αλλά τον Έμφυα όμως να σου θυμίσω, τον χρεώθηκε ο Βενιζέλος. Τον χρεώθηκε ο Βενιζέλος τον Έμφυα. Πρωθυπουργός ήταν ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που είναι το αφεντικό σε μια κυβέρνηση. Αυτός βάζει την υπογραφή στο νόμο. Αυτό, δηλαδή, εκεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη για τον οποιοδήποτε νόμο. Είναι δυνατόν εγώ να είμαι υπουργός και να πάω αύριο το πρωί στη Βουλή και να πω, παιδιά, γεια σας. Φέρνω ένα νόμο τώρα που ακυρώνω τον Έμφυα.
2: 29%, ο Τσίπρας 36 και το Πασόκ 4,5.
1: Αυτό έχει να κάνει με το αποτέλεσμα και την προβολή που γίνεται στην κάλπη. Αλλά αυτό που ξεχνάνε όμως, που ξεχνάει ο κόσμος, είναι ότι μια απόφαση ενός υπουργού δεν την παίρνει ξυπνάει ο υπουργός μόνος του. Ο υπουργός την προτείνει, ο πρωθυπουργός την αποφασίζει.
2: Αντώνη, γι' αυτό κρίθηκε το Πασόκ μόνο.
1: Γιατί το Πασόκ κρίθηκε για την πολιτική του που, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου που κρίθηκε σε όλα τα επίπεδα. Ο Γιώργος Παπανδρέου έφυγε από το Πασόκ, έφτιαξε το Κηδισό, έφτιαξε δικό του κόμμα και κρίθηκε και γι' αυτό.
2: Ας τον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Όχι, γιατί πώς να τον αφήσω.
2: Μετά την κυβέρνηση Σαμαρά, το Πασόκ πήρε 4,5. Το ιστορικότερο χαμηλό του.
3: Πρέπει να κλείσουμε, αλλά, παιδιά.
0: Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, ευχαριστούμε και τους δύο.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε όλους. Έφτασε η ώρα για να πούμε βελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έβγατε απόγευμα στην εκπομπή. Το τσακωθείτε με ησυχία σας. Λοιπόν. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί ώρα 9. Να είστε καλά. Την Αφίνα Ιδανέγκα.
3: Τον Ταϊκάτζη.
0: Τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο. Τον Ανδρέα τον Μπετρόπουλο. Τον Τάσο τα Σκαλδιρανιά και τις υπόλοιπες δημοκρατικές δυνάμεις της Ενώσεως Κέντρου. Να περάσετε καλά. Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές αχυράνθρωπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωνε. Και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα, διεθνείς εξελίξεις, συστήματα ασφάλειας και ενέργειας. Στο μεταξύ, ολόκληρος ο μηχανισμός της Ελλάς βρίσκεται επιποδός. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και έναν 18χρονο και έναν 20χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συνέργεια. Οι αρχές εντόπισαν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας ένα πιστόλι και δύο κάλικες, ενώ στο υπόγειο βρέθηκαν ένα κάλικα και δύο βλήματα. Η Τουρκία και το Πακιστάν θα συνδράμουν τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκκας μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Οι τρεις χώρες είχαν υπογράψει το καλοκαίρι συμφωνία, η οποία προβλέπει ότι η επίθεση εναντίον ενός από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 195 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν από τις 12 το μεσημέρι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, την πρόσληψη προσωπικού, την καλύτερη οργάνωση των ραντεβού και την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες. Στον διεθνή χώρο και πάλι, drones επιτέθηκαν σε 2 εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών, γνωστοποίησε το Συμβούλιο Υπουργών της Βουλγαρίας. Το ένα από τα δύο πλοία υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε, με την τύχη του πληρώματος να παραμένει άγνωστη. Το δεύτερο πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, με το πληρώμα του να εγκαταλείπει το σκάφος και να διασώζεται. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον πολλών στόχων σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην συμφοιτήτριά τους, η οποία έχει καταγγείλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από μέλη φοιτητικής αδελφότητας το 2024. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Παρέα πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12, όπως κάθε ημέρα. Εδώ συζητάμε τα σημαντικά και τα ασήμαντα, τα φαινομενικά σημαντικά και τα φαινομενικά ασήμαντα. Να, για παράδειγμα, στην ειδησιογραφία σήμερα συνυπάρχουν δύο. Την αφενός η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, αύριο, ο οποίος θα δει και τον κύριο Γέρα Πετρίτη, θα δει και τον κύριο Μητσοτάκη, θα συζητήσουν μια σειρά θεμάτων και βεβαίως θα χρησιμοποιήσει και αυτός την Αθήνα και τους αρχαιολογικούς της χώρους ως προεκλογικό πόστερ για την καμπάνια που ετοιμάζει για το χρήσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2028, για την μετά Τραμπ εποχή. Είναι γνωστό ότι ο κύριος Ρούμπιο είναι ο ένας διεκδικητής του ρεπουμπλικανικού χρήσματος, ο πιο θεσμικός ρεπουμπλικανός, να το πούμε έτσι, ο οποίος βεβαίως απευθύνεται και στην ψήφο των Ισπανόφωνων, των Λατίνων, και από την άλλη ο έτερος αντιπρόεδρος, ο κύριος J.D. Vance, ένας κάπως περίεργος για εμάς άνθρωπος από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Στο Netflix μπορεί να δείτε την ταινία της ζωής του που βασίζεται στο βιβλίο του, το Hillbilly Elegy. Η ταινία δεν είναι φοβερή, είναι λίγο κάπως. Όμως αυτό το βιβλίο έκανε τον J.D. Vance γνωστό σε όλη την Αμερική και του άνοιξε το δρόμο για να γίνει και γερουσιαστής του Οχάιο και να αποκτήσει μετά πέρασμα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είναι ο πιο πιστός, ας πούμε, στις αρχές του Make America Great Again, του MAGA, του κινήματος MAGA. Ο κύριος Ρούμπιο θα εκφωνήσει αύριο το απόγευμα μια ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Θα είναι μετά τον κύριο Μακρόν που ήρθε και συνομίλησε με τον κύριο Μητσοτάκη τον περασμένο Απρίλιο, ένας ακόμα ηγέτης ο οποίος θέλει να μιλήσει με φόντο την αρχαία Αθήνα και με ό,τι αυτή συμβολίζει στο πέρασμα των αιώνων και των χιλιετιών για όλον τον πολιτισμένο, για όλον τον δυτικό και μη κόσμο, θέλω να πω, γιατί ο θαυμασμός για τις αρχές της, για τις αξίες της αρχαίας Ελλάδας εκτείνεται πέραν του στενού σχετικά γεωγραφικού χώρου της Δύσης. Να, και απ' την άλλη, ας πούμε, εκεί που λες έρχεται ο Ρούμπιο και θα συζητήσουμε τα βαριά, τα σοβαρά θέματα, αυτά τα οποία είναι τα ευρύτερα γεωπολιτικά που αφορούν, μας αφορούν βεβαίως και ευρύτερα και στενότερα, έρχεται μια είδηση για μια μεγάλη απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ, όπου τι συνέβαινε. Κάποιοι επαγγελματίες, προφανώς απατεώνες, είχαν στήσει μια ολόκληρη φάμπρικα προκαλώντας μεγάλη ζημιά στο Δημόσιο Ταμείο, διότι έστειναν επιχειρήσεις κανονικές ή και εταιρείες φάντασμα, τις λειτουργούσαν με μπροστινούς και αχυρανθρώπους έτσι ώστε θεωρητικά να μην φαίνονται αυτοί, και τι κάνανε, μασούσαν τις ασφαλιστικές εισφορές, το οποίο είναι βεβαίως ένα καραμπινάτο ποινικό αδίκημα. Μασούσαν τις ασφαλιστικές εισφορές, δεν κάναν τίποτα, και προφανώς κάποια στιγμή το ψάξαν οι υπηρεσίες, βρήκαν τι ακριβώς συμβαίνει και έχουμε τώρα σύλληψεις. Έχουμε και σύλληψη Προέδρου Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος, αφού πω ότι ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Καραουλάνη έχει στην άρχη συνταξία της εκπομπής και δυναμώσου τη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη τη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στο 212-212-4800, στέλνετε email στο onerpapakialfaradio989.gr και μήνυμα στο Viber στο 6947-989-989. Πάω να καλημερίσω την αστυνομική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Μαστραντονάκη, η οποία έχει τις νεότερες πληροφορίες για αυτό το σχήμα της απάτης, όπου είχε ως πρωταγωνιστή έναν επί πολλά χρόνια δημοσιογράφο, νυν πρόεδρο κόμματος και την σύζυγό του. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. 8 συλληφθέντες έχουμε για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια η ζημιά σε βάρος του δημοσίου. όπως προανέφερες, πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης είναι γνωστός δημοσιογράφος και πρόεδρος ενός εξωτερικοβουλευτικού κόμματος, καθώς και η σύζυγός του. Αυτοί φέρονται από τις αρχές ως οι εγκέφαλοι της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης. Το κύκλωμα που εξάρθρωσε λοιπόν, εξάρθρωσαν τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας, τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, λειτουργούσε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όπως έχουν τα στοιχεία του, το 2021. Είχαν στήσει λοιπόν μια καλοκουρδισμένη φάμπρικα φοροδιαφυγής. Εμπλέκονται λογιστές, επιχειρηματίες αλλά και αχυράνθρωποι, οι μπροστινοί, όπως πολύ σωστά είπες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της συζύγου ενός επιχειρηματία, η οποία αυτή η γυναίκα λειτουργούσε, Γιώργο, ως αυτοκίνητα. Ενώ στις όρευνες έχει και ένα πολύ γνωστό fast food. Έτωσαν λοιπόν, διάβαζαν εταιρείες βάζοντας μπροστά αχυρανθρώπους, δούλευαν τις επιχειρήσεις κανονικά, αλλά όταν έφτανε η ώρα του ΕΣΚΑ δεν πλήρωναν ποτέ. Στη συνέχεια απλά έκλειναν, Γιώργο, τις επιχειρήσεις ή εγκατέλειπαν τις εταιρείες, αφήνοντας βέβαια τα υπέρογκα αυτά χρέη στο δημόσιο. Δηλαδή έτσι λειτουργούσε επί της ουσίας η συγκεκριμένη φάμπρικα. Επίσης, εδώ η προέκταση.
0: Αυτοί πόσα λεφτά φάγανε από το δημόσιο?
1: Περίπου 5
0: εκατομμύρια σε ασφαλιστικές φορές.
1: Ναι, δεν μετράνε τώρα ακόμα.
0: Κατερίνα μου, επειδή είναι λίγο διακοπτόμενη η γραμμή, δεν ξέρω αν μπορείς να μείνεις λίγο σε
1: αυτήν. Με ακούς καλύτερα, Γιώργο.
0: Ναι, τώρα σε ακούω μια χαρά.
1: Είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, και εδώ μιλάνε για περίπου 5 εκατομμύρια. Δηλαδή τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν αυτό το υπέρογκο ποσό.
0: Πάντως να ρωτήσω κάτι τώρα. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη όλη αυτή. Περίεργη υπό ποια έννοια? Το να μην αποδίδεις ασφαλιστικές εισφορές, το ξέρουν όσοι είναι στην ελεύθερη αγορά και στην ελεύθερη οικονομία, χτυπάει κατευθείαν στις υπηρεσίες. Το λέω διότι όσοι είμαστε στον τύπο έχουμε ζήσει ειδικά τα χρόνια των μνημονίων που ήταν πιο δύσκολα, αφεντικά να φεσώνουν μισθούς αλλά να πληρώνουν πάντα τις ασφαλιστικές εισφορές και τα δώρα, γιατί αυτά ήταν ταπεινικό σκολάσιμα. Γιατί άμα δεν σου πλήρωνε το μισθό, εντάξει, μπορούσες να κάνεις κάποια στιγμή προσφυγή, αλλά το άλλο χτύπαγε αυτόματα. Εδώ πώς δεν χτύπησε αυτή η ιστορία εδώ και 5 χρόνια που έτρεχε, ή έτρεξε μόνο για έναν χρόνο?
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι ότι έτρεξε μόνο για έναν χρόνο. Το 2021 οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι είχαν στήσει αυτή τη φάμπρικα.
0: Αλλά συνεχιζόταν προφανώς μέχρι τώρα.
1: Ναι, προφανώς, αλλά τώρα πρέπει να είχαν βρει, Γιώργο, κάποιο παραθυράκι. Ήταν τόσο καλοφτιαγμένο το κύκλωμα έτσι ώστε να μην χτυπά, και τα στελέχη της οικονομικής αστυνομίας ήταν αυτά που βρήκαν το πρόβλημα και τους οδήγησαν στη δικαιοσύνη. Είναι κάτι όμως που τις επόμενες ώρες θα φροντίσω να διευκρινίσω και να ενημερώσουμε άμεσα
0: αυτό
1: τους ακροατές για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Είναι σημαντικό να καταλάβουμε πόσο, σε τι έκταση εξελισσόταν αυτή η ιστορία, γιατί άμα γινόταν από το 21 μέχρι τώρα τεκμέρεται το ποσό που λες, αλλά άμα έκαναν 1,5 εκατομμύριο ζημιά το χρόνο, ναι, μπορώ να το καταλάβω.
1: Είναι γιατί στο δημόσιο, όπως μου αναφέρουν οι πληροφορίες μου, τα 5 εκατομμύρια. Άνοιγαν, λέει, εταιρείες με αχυράνθρωπους, είναι εταιρείες διαφημίσεις, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα, μαγαζιά ρούχων. Δηλαδή είχαν, Γιώργο, από όλες τις γκάμες των επιχειρήσεων. Άνοιγαν και τις έκλειναν. Καταλάβες, από το 2021.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτή η δουλειά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τώρα, όπως είναι πολύ σωστά το ανέφερες αυτό, θα μάθω γιατί δεν χτυπούσαν τα καμπανάκια στις υπηρεσίες του κράτους που ελέγχουν τις συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, κάτι κάνανε σωστά οι λογιστές απατεώνες που είχαν? Αυτό όμως θα το διευκρινίσω και θα το απαντήσουμε.
0: Κρατούμε τις πρώτες πληροφορίες από την Κατερίνα Μαστραντονάκη και την ευχαριστώ πολύ. Τώρα, επειδή έχει αρχίσει και παίζει, νομίζω ότι είναι καλό να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί μιλάμε για πρόεδρο κόμματος. Ναι, θα το πούμε, εγώ δεν το είπα. Επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει να το σεβόμαστε, βέβαια όταν βλέπεις τον συγκεκριμένο ξεκινάς αντίστροφα από το τεκμήριο της ενοχής και δικαιούται να τεκμηριώσει την αθωότητά του άνθρωπος. Μιλάμε για τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον κύριο Φίλιππο Καμπούρη, πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Ο άνθρωπος πήρε το σήμα από τον Καρατζαφέρη, ο οποίος είχε κλείσει το κόμμα, και πήρε και την συχνότητα. Έχει πάρει και τη συχνότητα του καναλιού του ΑΡΤ που είναι συνταυτισμένοι με το κόμμα του Λάος. Επιτρέπονται τα κόμματα να έχουν και τηλεοπτική και ραδιοφωνική συχνότητα. Τώρα, ο κύριος Καμπούς νομίζω κατέβηκε σε ευρωεκλογές, σίγουρα κατέβηκε με μεγάλη αποτυχία. Είχε κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο, εντωμεταξύ τούτη φρούτη είχε μέσα, τα θυμάμαι τώρα, είχε βάλει μέσα τον Ριχάρδο με τα ενεχειροδανειστήρια, τη Μακαρίτσα, τη Βέφα, την Αλεξιάδου, την Αγγελική Ηλιάδη. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα, και είχε διάφορους άλλους μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο, το οποίο βεβαίως δεν ευτύχησε, αλλά προφανώς είχε βρει ο άνθρωπος κάτι επικερδέστερο να κάνει στον ελεύθερο του χρόνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι αυτό χτύπησε στα συστήματα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

Λοιπόν, τώρα, χθες στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας έγινε κάμποση συζήτηση για τις παρουσίες και για τις απουσίες και το ένα και το άλλο. Εγώ αν σας πω, επειδή το είδα από κοντά, οπότε έχω μια άποψη να καταθέσω. Είχε κόσμο, καλά δεν είχε λαό τώρα, πλέον ο κόσμος, εγώ έχω την γενική άποψη ότι απέχει από όλα αυτά. Δηλαδή, με εξαίρεση τις εκδηλώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο κατεβάζει έναν μασίφ κόσμο, σωματεία, κάνει μια δική του κινητοποίηση πολύ ιδιαίτερη, δεν υπάρχει πλέον αυτό το μαζικό να πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις των κομμάτων οι φίλοι και τα μέλη κλπ. Επίσης, μια Δευτέρα απόγευμα, εργάσιμη ημέρα, ο άλλος έχει και δουλειές. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, ήταν μια κινητοποίηση, μια χαρά ήταν για τα δεδομένα του κόμματος. Δηλαδή, 3.000, κάπου εκεί νομίζω, 2.500-3.000 κόσμος. Προφανώς βεβαίως συζητούνται οι απουσίες, όπως και σε κάθε τέτοια περίπτωση. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι λίγο μακριά από όλα αυτά. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι εκεί, είναι εκεί. Οι άλλοι που δεν θέλουν να είναι, δεν είναι εκεί. Και στο τέλος, ο κόσμος κάνει μια επιλογή πολύ συγκεκριμένη. Ο Μητσοτάκης είναι για κάποιο λόγο αισιόδοξος, όχι για κάποιο λόγο, έχει βάσιμο λόγο να είναι αισιόδοξος. Εγώ να το πω προκαταβολικά, δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Δεν το πιστεύω καθόλου ότι θα πάρει κάτω από το 28 κάτι το οποίο πήρε σε ευρωεκλογές. Το λέω επειδή διάφοροι έχουν διάφορες σκέψεις και πιστεύουν ότι για κάποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία θα πέσει και κάτω από το 25%. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως, πάντα θα είναι κρίσιμη η συμμετοχή σε εκλογές. Αν η συμμετοχή είναι πιο κοντά στα μέτρα του Ιουνίου του 23, των δεύτερων εκλογών του 23, ναι, πράγματι εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει καλύτερη πιθανότητα στο πιο μικρό σώμα εκλογέων. Αν μπουν περισσότεροι, δηλαδή πάει γύρω στο 60%, 60% η συμμετοχή, εκεί προφανώς θα αλλάξουν για όλους και για τη Νέα Δημοκρατία επιταχύρωτα πράγματα. Εγώ μία εκτίμηση θα την κάνω και την κάνω χείρωτα πράγματα. Εγώ μία εκτίμηση θα την κάνω και την κάνω με την

0: Όσοι δεν έχετε social media δεν το υποπτεύεστε. Όσοι δεν παρακολουθείτε τα social media με συστηματικότητα. Δεν λέω ότι ο Κασιδιάρης θα πάρει 15%, ο άνθρωπος είναι και ψώνιο, εκτός από όλα τα άλλα. Έχει όμως προφανώς ένα κάποιο ρεύμα σε έναν χώρο και κυρίως σε ανθρώπους που δεν θυμούνται τι εστί εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, το λέω για να προσέχει το πολιτικό μας σύστημα περισσότερο. Αυτή είναι η λογική της επισήμανσης που κάνω. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφω με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.
3: Αλφα 94,7.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
12: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η

0: Συλλογή των ισχυρών.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
7: Καλοκαίρι και με τη φορολογία, ναι, τη μείωση. Έχουμε ακούσει την αγορά και προφανώς τα αιτήματα και για την ενεργειακή αποτύπωση των πραγμάτων είναι ανοιχτά και τα συζητάμε.
8: Πάντως, έτσι όπως το λέτε για τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός έχει και μια άλλη παραδοχή. Έχει ήδη για φέτος υψηλό πληθωρισμό, σχεδόν στο 4%, ενώ ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου ήταν στο 5%, άρα μπορεί να αναθεωρηθεί και ακόμα παραπάνω. Αυτό προφανώς δημιουργεί.
9: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης.
0: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
13: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
14: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
15: Καλώς τη.
16: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
15: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
16: Σου έφερα κέικ.
17: Γεια σας.
16: Ο κύριος?
15: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
16: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
18: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου 218 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
13: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
8: Επίσης γνωρίζω ότι άμα ξεκινήσουμε, επειδή είναι και προεκλογική χρονιά, άμα δώσεις έναν θα πλακώσουν 10.
7: Το λέτε
8: το λέω εγώ.
7: Δημοσιογραφικό γλαφυρό τρόπο. Τα περιθώρια δεν είναι ατέλειωτα. Κατανοούμε την ανάγκη στήριξης κλάδων και της αγοράς κάτω από ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο. Mm-hmm. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι η ελληνική οικονομία δεν πρέπει να μπλέξει σε ένα σπιράλ με δαπανών αλόγιστων, γιατί μετά θα το πληρώσει ο απλός πολίτης και μια σειρά

0: Ισχυρίζεται μάλιστα ότι το Harvard και το MIT προσφέρουν διαδικτυακά μαθήματα κβαντικής ιατρικής.
1: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard.
0: Ανατρέξαμε στις σχετικές σελίδες των δύο πανεπιστημίων και πραγματοποιήσαμε στοχευμένη έρευνα στα μαθήματα που προσφέρουν. Δεν εντοπίσαμε κανένα μάθημα διαδικτυακό ή μη για την κβαντική ιατρική. Και τότε, με τι ασχολείται η κυρία Καριστιανού? Στη σελίδα του ιατρείου της, η κβαντική ιατρική περιγράφεται ως βιοσυντονισμός. Μια μέθοδος που, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, σκοτώνει παράσιτα και θεραπεύει αλλεργίες και δερματικές παθήσεις με φοβερή επιτυχία. Η επιστήμη διαφωνεί. Ο βιοσυντονισμός δεν τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική μέθοδος για τις παθήσεις που υποτίθεται ότι θεραπεύει. Ομοιοπαθητική για τον πυρετό και εντριβές με ινόπνευμα, κανένας φορέας δεν συστήνει τη χρήση ινοπνεύματος για την καταπολέμηση του πυρετού στα παιδιά. Και οι αμφίβολες πρακτικές που αφορούν παιδιά δεν σταματούν εδώ. Στο ιατρείο διατίθεται ομοιοπαθητικό kit πρώτων βοηθειών, με συστάσεις ακόμη και για σοβαρά συμπτώματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Όργανο EASAC και ο Αμερικανικός FDA προειδοποιούν. Τα ομοιοπαθητικά προϊόντα είναι άγνωστο αν πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας και η αποτελεσματικότητά τους είναι όση και τον πλασίμπο και μπορεί ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη. Η υγεία των παιδιών απαιτεί τεκμηρίωση και ασφαλείς ιατρικές συμβουλές. Όχι εντυπωσιακούς όρους και ατεκμηρίωτες πρακτικές.
2: Λοιπόν, ωραία. Για να συνεννοούμαστε κατά βάση και να δούμε τι θα βγάλει και ο έλεγχος που έχει γίνει στην κυρία Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού το παρουσίασε στον Νίκο Χατζηνικολάου της προάλλης ως περαιωμένο, ότι τύπου ήρθαν, τα βρήκαν όλα καλά και φύγαν οι άνθρωποι επειδή χτύπησε το ιατρείο της για αυτό το περίφημο μηχάνημα βιοανάδρασης στους ελέγχους του MedWatch και... λέει όλα καλά. Βγαίνουν βεβαίως μετά και λένε και οι ιατρικοί σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ότι η διενέργεια ελέγχου δεν σημαίνει αυτομάτως και περαίωση αυτού. Υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης των εγγράφων, των στοιχείων που χορηγήθηκαν κλπ. Κλπ. Το λέω απλά για να έχουμε μια επίγνωση του τι συμβαίνει, του ποιους ακούμε και ποιους εμπιστευόμαστε. Πάμε σε τραγούδι, επιστρέφω.

0: Λοιπόν, τώρα να σας πω πριν πάω σε σύντομο διάλειμμα ότι μαζί μας είναι το Box. Φανταστείτε ένα παιχνίδι στο οποίο όσο παίζετε τόσο το έπαθλο ανεβαίνει. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνετε η έκπτωση σας παίρνει boost. Ξεκινάτε με 2 ευρώ, ανεβαίνετε στα 3, μετά στα 4 και φτάνετε μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Και το καλύτερο, κάθε παραγγελία σας βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro, κυρίες και κύριοι. Μην το πολυσκέφτεστε. Βάλτε booster στην παραγγελία σας, διότι το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις και κερδίζεις διάφορα πράγματα, δεν κερδίζεις μόνο ένα, είναι προφανές αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε λίγο και θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος, πολύ έμπειρος διπλωματικός συντάκτης, ο κύριος Δημήτρης Απόκης, ο οποίος βέβαια έχει πλέον την ιδιότητα ότι είναι και πολύ κοντά στον κύριο Αντώνη Σαμαρά, στο περιβάλλον του κύριου Αντώνη Σαμαρά, να συζητήσουμε και τα διπλωματικά και τα πολιτικά. Από όλα έχει το μενού. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
5: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
4: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
0: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
4: Και τα Σαββατοκύριακα και αυτά μαζί. Στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
6: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
5: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
4: Star News. Ειδήσεις μαζί.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 12 παρά 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Τρεις τρόποι επικοινωνίας σου θυμίζω στα γρήγορα. Το 212-212-4800. Το owner@alfaradio989.gr και το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Πάω να καλημερίσω στην ελέγχη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Απόκη, συνάδελφο, διαπρεπή, για πολλά χρόνια διπλωματικό συντάκτη, ο οποίος είναι πλέον στο περιβάλλον του κυρίου Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού. Καλημέρα κύριε Απόκη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
7: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα, από τα γεωπολιτικά θα έλεγα, επειδή είμαστε πρώτης έλευσης του κυρίου Ρούμπιο. Είναι προφανές ότι ο κύριος Ρούμπιο θέλει να χρησιμοποιήσει την επίσκεψή του στην Αθήνα και ως προεκλογικό πόστερ, διότι φαίνεται ότι θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ αύριο το απόγευμα, την ακριβή ώρα την περιμένουμε. Έχει κάποια σημασία το γεγονός ότι έρχεται εδώ με όλη αυτή την ατζέντα, ενώ δεν πηγαίνει αντιστοίχως στην Τουρκία, ως ήθιστε να κάνουν οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών στην περιοχή?
7: Απολύτως καμία, κατά την προσωπική μου άποψη και ανάλυση, με δεδομένο ότι μόλις πριν λίγες εβδομάδες ο κύριος Ρούμπιο συνόδευσε τον Αμερικανό πρόεδρο στη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ. Και όλοι θυμόμαστε τι διεμήθη εκεί με τον κύριο Ερντογάν, και μόλις πριν λίγα 24 ώρα ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στον κήπο του Λευκού Οίκου, μιλώντας στους διαπιστευμένους ανταποκριτές, είπε ότι εξέφραζε το θαυμασμό του για άλλη μια φορά για τον κύριο Ερντογάν και είπε ότι θέλει πάντα να τον ικανοποιεί.
0: Ναι.
7: Οπότε αλλά από αυτή την άποψη δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον κύριο Ρούμπιο να μεταβεί στην Τουρκία στο συγκεκριμένο ταξίδι. Χωρίς όμως να σε καμία περίπτωση να θέλω να πω εγώ ότι υποβαθμίζω την επίσκεψη στην Ελλάδα. Είναι μια σημαντική επίσκεψη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όταν έρχεται ένας Αμερικανός υπουργός εξωτερικών στη χώρα μας ότι έχει βαρύνουσα σημασία αυτή η επίσκεψη για όλα τα θέματα και για πολλούς λόγους.
0: Πάντως ο κύριος Τραμπ πολλές φορές έχει μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Ερντογάν. Είναι εμφανές ότι τον συμπαθεί προσωπικά και είναι εμφανές ότι υπολογίζει ιδιαίτερα την Τουρκία. Το ερώτημα είναι τι κάνει επί της ουσίας για την ισχυροποίηση της Τουρκίας, γιατί πολλά είναι τα λόγια, αλλά στην πράξη λίγα πράγματα.
7: Αυτό το λέμε εμείς και καλώς το λέμε στην παρούσα φάση, αλλά όσοι γνωρίζουν τη διαδικασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς λειτουργούν τα πράγματα, γνωρίζουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει να συνδιαλλαγεί για τέτοια θέματα και με το Κογκρέσο και με πολλά άλλα κομμάτια της γραφειοκρατίας εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Όμως αυτό δεν υποβαθμίζει το γεγονός ότι όταν υπάρχει μια πρόθεση και μια κατασταλαγμένη άποψη του Αμερικανού Προέδρου, του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου, του ανθρώπου που βρίσκεται στο ΟΒΑΛ γραφείο, στο παρασκήνιο γίνονται πολλά πράγματα και σίγουρα η κυβέρνησή του δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Το τι θα γίνει θα το δούμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά ακόμα και παρά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι είναι μια σημαντική χώρα η Ελλάδα, θα ακούσουμε πιθανόν πολλά στην ΠΝΙΚΑ, θα δούμε πολλά αυτές τις ώρες που θα μείνει στην Αθήνα, θα ακούσουμε ωραία λόγια όπως ακούμε πάντα το τελευταίο διάστημα. Το θέμα είναι στο διατάφτα τι συμβαίνει. Η Ελλάδα είναι μια στρατηγική σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών από την πλευρά της, αλλά αυτό, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, ότι μπορεί να λέει ο κύριος Τραμπ για τον Ερντογάν όλα αυτά που λέει, αλλά δεν έχουμε δει κάτι απτό, κάτι ουσιαστικό προς την Τουρκία, θα μπορούσε κάλλιστα να το πει κανείς και για την Ελλάδα, με δεδομένο ότι πέρα από δηλώσεις, στη διαφορά μας με την Τουρκία, που δεν είναι διαφορά δικιά μας, είναι μια καθαρή προκλητική πολιτική εναντίον της Ελλάδος από την Τουρκία, με ένα κάζους μπέλι, με ένα τουρκολιβικό μνημόνιο, με τα γεγονότα στην Κάσο, με τις καθημερινές παραβιάσεις πλέον, με τις προκλητικές δηλώσεις, με τις διεκδικήσεις, δεν έχουμε δει μια σαφή θέση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όταν εννοώ σαφή θέση, να το ξεκόψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο να το πει ξεκάθαρα. Γιατί αν ακούσουμε πάλι για στρατηγικές συμμαχίες, για το πόσο καλή είναι η Ελλάδα, για το διεθνές δίκαιο, αλλά στο τέλος την πραγματική και ουσιαστική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα που μας απασχολεί, με αυτόν τον κακό γείτονα που είναι το «βρείτε τα» και όλοι μεταξύ σας ως καλοί σύμμαχοι και καλά παιδιά και εμείς να βοηθήσουμε. Αυτό γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει. Να βρούμε τι
0: δεν έχει κάποια,
7: η Ελλάδα.
0: Δεν έχει κάποια σημασία ότι στο εξοπλιστικό πεδίο, για παράδειγμα, η Ελλάδα είναι πρώτον πυλών του να πάρει τα F-35, αναβαθμίζει παράλληλα τα F-16, ενώ η Τουρκία ακόμα ψάχνει να βρει πόθεν θα καλύψει αυτό το κενό στην αεροπορική της βιομηχανία.
7: Είναι οπωσδήποτε σημαντικό ότι η Ελλάδα παίρνει τα F-35. Εδώ όμως να επισημάνουμε, για να το ακούν οι Έλληνες πολίτες και να το ακούμε όλοι μας, δεν μας τα χαρίζουνε, τα πληρώνουμε αδρά. Με το αίμα του ελληνικού λαού και τον κόπο του ελληνικού λαού. Επίσης, χαίρομαι που μου κάνατε αυτή την ερώτηση, για να πω και το βασικό θέμα για το οποίο έρχεται ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα είναι ακόμα 3,5 δισεκατομμύρια εξοπλιστικά. για να τα συμφωνήσει. Εξοπλιστικά, τα οποία δεν ήταν για τον επόμενο προϋπολογισμό, αλλά πιστέψτε με, θα μπουν στον επόμενο προϋπολογισμό. Γιατί βιάζονται οι Αμερικάνοι και δεν έχουν πάρει με τόσο καλή ματιά το γεγονός ότι πήραμε Ραφάλ, ότι πήραμε την ασπίδα του Αχιλέα, ότι έχουμε κάνει, έχουμε πάρει φρεγάτες, υπογράψαμε για φρεγάτες από την Ιταλία, πήραμε τις Μπελαρά. Αυτά είναι πολύ μεγάλα πακέτα πολλών δισεκατομμυρίων, τα οποία δεν πήγανε σε αμερικάνικες εταιρείες. Και ο κύριος Ρούμπιο έχει έρθει να μιλήσει εμπορικά, για να το πω λαϊκά.
0: Ναι, καλά. Προφανώς οι Αμερικανοί dealers είναι, το ξέρουμε, και η φύση του κυρίου Τραμπ είναι να είναι dealer.
7: Κατεξοχήν.
0: Οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσεις σε άλλη γλώσσα από αυτήν που καταλαβαίνει αυτή την ώρα το Αμερικανικό
7: Εστάμπλισμεντ. Καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Ναι.
7: Απλώς αυτό που λέω είναι ότι με δεδομένο ότι θα συζητηθεί αυτό, με δεδομένο ότι έχουμε δώσει δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ναι, κατάλαβα.
7: Με δεδομένο επίσης ότι ο στρατηγικός σύμμαχος δεν μπορεί να μας βρει κανείς ούτε ψεγάδι από την πλευρά των Ηνωμένων
0: Πολιτειών. Σε καμία περίπτωση. Και δεν νομίζω,
7: Σούδα,
0: δεν έχει αποδοθεί κάτι.
7: Δηλαδή όλη η Ελλάδα σχεδόν είναι στο πλευρό των Ηνωμένων Πολιτειών ψυχή και σώματι. Mm. Σε έδαφος, σε αέρα, παντού. Mm-hmm. Σε θάλασσα. Από την ίδια στιγμή λοιπόν, τι έχουμε ζητήσει εμείς? Εγώ περιμένω να ακούσω από τον Πρωθυπουργό. Από τον Υπουργό Εξωτερικών δεν έχω πολλές προσδοκίες, αλλά τουλάχιστον από τον Πρωθυπουργό, όταν θα συναντηθεί με τον κύριο Ρούμπο, δημόσια να επισημάνει με σαφήνεια και με τη γλώσσα που αρμόζει τις προκλήσεις της Τουρκίας, τις αμφισβητήσεις της εθνικής κυριαρχίας, το ότι μία σύμμαχος χώρα έχει ένα κάζους μπέλι, το τι συνέβη στην Κάσο, τις απειλές, το τουρκολογικό μνημόνιο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, να τα πει. Όπως τα λέω.
0: Ωραία, πάμε λίγο τώρα στα εσωτερικά.
7: Βεβαίως.
0: Θα μιλήσει ξανά σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς το απόγευμα στο συνέδριο που κάνει το Βήμα για την Αθήνα και τη Δημοκρατία. Με ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός περιορίζεται αυστηρά στην θεματολογική ατζέντα του συνεδρίου.
7: Εντάξει, είναι ελαφρύ το αντικείμενο, αλλά κανείς δεν ξέρει ανά πάσα στιγμή.
0: Καλά, τώρα. Εντάξει, είναι έμπειρος πολιτικά ο κύριος Σαμαράς, γνωρίζει ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο για τις παρεμβάσεις του. Αμφιβάλλω ότι θα πει μόνο πολιτικά παραλυπόμενα από την πολιτική του διαδρομή. Θέλω να ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς διαλέγεστε περισσότερο, για την φυσιογνωμία αυτού του κόμματος το οποίο πάει να δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένα κόμμα το οποίο έχει χαρακτηριστικά μακροπρόθεσμα, ή είναι ένα κόμμα ειδικού σκοπού, να το πούμε έτσι, για να λειτουργήσει ως μοχλός κάθαρσης στη Νέα Δημοκρατία και να έρθει στην original εκδοχή της, ας πούμε?
7: Όσοι γνωρίζουν τον πρώην Πρωθυπουργό ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπαίνει σε μια λογική όπως αυτή που έχει εμφανιστεί και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, ότι το κάνω και το κλείνω και όλα αυτά που συμβαίνουν. Επίσης, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έτοιμος να ανακοινώσει τις οποιασδήποτε αποφάσεις του και τις οποίες, όπως δήλωσε, έχει λάβει, το είχε δηλώσει στην ομιλία του στην Κρήτη, θα τις ανακοινώσει καταρχήν στον ελληνικό λαό απευθείας. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο Αντώνης Σαμαράς. Το έχει αποδείξει η καριέρα του και η πορεία του για πέντε σχεδόν δεκαετίες στην ελληνική πολιτική σκηνή από νεαρότατη ηλικία. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, όσο και να θέλουν να το παραβλέψουν κάποιοι, είναι το εξής. Υπάρχει πλέον μια έντονη, που κάθε μέρα όλο και περισσότερο μεγαλώνει, πίεση προς τον πρώην Πρωθυπουργό από την κοινωνία να προχωρήσει σε μια κίνηση πολιτική, σε μια πολιτική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναστραφεί αυτός ο κατήφορος που έχει πάρει η χώρα.
0: Αυτό έχει προδιαγραφεί.
7: Ναι, έχει προδιαγραφεί, αλλά την ίδια στιγμή ο Αντώνης Σαμαράς έχει μιλήσει για το ενεργειακό, έχει μιλήσει για την ακρίβεια, έχει μιλήσει για τα εθνικά θέματα, δεν χρειάζεται να το πω, μιλάει σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του καριέρας.
0: Κάνει εφόλη στις ύλες τοποθετήσεις.
7: Ακριβώς. Και έχει κάνει τοποθετήσεις και έχει προειδοποιήσει πολύ έγκαιρα για όλο το φάσμα της ελληνικής πολιτικής και των λαθών που έχουν προκύψει από αυτή την πολιτική της οχταετούς διακυβέρνησης και ειδικά των τελευταίων χρόνων της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και έχει δικαιώσει.
0: Άρα είναι λάθος όλη η οχταετία.
7: Είπα τα τελευταία χρόνια.
0: Όχι, είπατε γιατί λέτε για την οχταετία, γι' αυτό το λέω. Γιατί
7: λέω κατά
0: στην πενταετία ήταν και ο κύριος Σαμαράς, γι' αυτό το λέω.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό είπα κατά τη διάρκεια της οχταετούς διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ειδικά τα τελευταία χρόνια. Όταν άρχισε να προειδοποιεί ο Αντώνης Σαμαράς για τα λάθη που γίνονταν σε επίπεδο πολιτικής, για τους κινδύνους που περιείχαν αυτά τα λάθη, και τα έβλεπε και έχει δικαιωθεί. Όταν είπε ο Αντώνης Σαμαράς ότι ήταν λάθος η διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας με την Τουρκία και η αιμονή στην ανύπαρκτη επί της ουσίας πολιτική των ήρεμων νερών, δικαιώθηκε. Όταν μίλησε για το ενεργειακό, όταν μίλησε για το αγροτικό, όταν μίλησε για την ακρίβεια, σε όλα αυτά έχει δικαιωθεί. Και τι βλέπουμε? Μια καθαρά επικοινωνιακή πολιτική από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και μια αλλίωση της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.
0: Μάλιστα. Άρα ο κύριος Σαμαράς θα κάνει στο τέλος ημέρας ένα κόμμα-κόμμα, ένα κόμμα το οποίο θα έχει χαρακτήρα κυβερνητικού μπαλαντέρ?
7: Εάν το αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς να προχωρήσει και ανακοινώσει πολιτική κίνηση, θα είναι μια πολιτική κίνηση η οποία θα είναι ουσιαστική, θα βασίζεται στις αξίες, στις πολιτικές και τις ιδέες της συντηρητικής παράταξης και σε όλα αυτά που έχει πει κατά καιρούς και τα οποία έχουν δικαιωθεί για να βγει η χώρα από την κρίση και να επανέλθει στις ράγες όπως πρέπει να επανέλθει, γιατί πραγματικά υπάρχει κρίση.
0: Καλώς.
7: Μπορεί για κάποιους οι αριθμοί να ευημερούν, αλλά επί της ουσίας έμπειρος δημοσιογράφος είστε, δεν υπάρχει
0: καμία
7: αμφιβολία.
0: Καλά, δεν υπάρχει ζήτημα.
7: Και βγαίνετε έξω. Να μιλήσω για τη βενζίνη, να μιλήσω για το σούπερ μάρκετ, να μιλήσω για τα νίκια, να μιλήσω για
0: ό,τι έχετε. Υπάρχει μια απόσταση της μακροοικονομίας από το βιωτικό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει.
7: Ακριβώς. Για να μην μιλήσουμε για τα σκάνδαλα, για να μην μιλήσουμε για τη διαφορά. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Δεν θέλω να σας κόψω, απλά δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Απόκη, γιατί είναι 12 η ώρα.
7: Καταλαβαίνω, και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία.
0: Ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ξανά τους επόμενους μήνες, στο επόμενο διάστημα. Πάντα με χαρά. Ευχαριστώ, κύριε Απόκη. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε. Η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι εδώ με το δελτίο των ειδήσεων. Ναι. Αμέσως μετά ο Βαγγέλης ο Περής. Πραγματικά, ο Βαγγέλης έπρεπε σήμερα να έχει μια τηλεοπτική εκπομπή για να κάνει δουλίτσα με τα παραλυπόμενα από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με όλα αυτά τα ενσταντανέ που γίνανε εκεί πέρα. Αλλά ας αρκεστούμε στη ραδιοφωνική εκδοχή. Να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε αύριο στις 11.
8: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους αχυρανθρώπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές των ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο, είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες. Ακόμη και για ένα ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε, η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Εξήγησε πως με τη νέα διάταξη έρεται η ζημιά των 120.000 ευρώ που απαιτείται για να θεωρείται μία απάτη κακούργημα. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γέρα Πετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις. Επιποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της Ελλάς. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Πέμπτης. Η Ελλάς συστήνει στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αύριο, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας προκειμένου να μην συλληφθούν. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, έναν 18χρονο και έναν 20χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για συνέργεια. Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στα στενά του Ορμούς. Καλά στην υγεία τους είναι και τα 30 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους 11 Έλληνες. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν αυτήν την ώρα οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ. Σε μία ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Ακαδημίας. Οι εργαζόμενοι ζητούν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και την πρόσληψη προσωπικού. Στον διεθνή χώρο, πλήγμα από ντρόουνς δέχτηκαν δύο εμπορικά πλοία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Το ένα από τα δύο πλοία υπέστη σοβαρές ζημιές και βυθίστηκε, με την τύχη του πληρώματος να παραμένει άγνωστη. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον πολλών στόχων σε λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Συνελήφθη 15χρονη στην Κωνσταντινούπολη, η οποία κατά τη διάρκεια καυγά με συνομιλικούς της έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε 7 συμμαθητές της έξω από σχολείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, 3 από τους μαθητές είναι σε σοβαρή κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
4: Έχουν αρχίσει κινητοποιήσεις από κλάδους σκληρά εργαζομένων, οι οποίοι λογικά ζητούν βελτίωση των οικονομικών τους. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Νίκος Καρβέλας. Ζητάει από τη Βύση 300 χιλιάρικα για πνευματικά δικαιώματα που προέκυψαν από την πρόσφατη συναυλία. Ήδη οι δικηγόροι των δύο πλευρών έχουν πάρει θέση. Θέση έχει πάρει και ο Σταμάτης Καρλούτσος. Βρίσκεται πάνω από την κονσόλα του ήχου. Θα ακούσετε τον κρυστάλλινο ήχο του Alpha Radio 989 να φτάνει μέχρι τα αυτάκια σας. Και τι θα ακούσετε? Θα ακούσετε ηχητικά τα οποία τα έχει φροντίσει η Χριστίνα Μούγιου. Και τη φωνή του Βαγγέλη Περίπου είναι μπροστά στο μικρόφωνο. Είμαστε λίγο συγκλονισμένοι, γιατί ο σαν κεραυνός εν εθρία έπεσε η θλιβερή είδηση ότι ο γνωστός από τις εκπομπές του, κυρίως ο Φίλιππος Καμπούρης, φέρεται ως ηγετικός τέλεχος συμμορίας που κατηγορείται ότι έκανε μια μικροαπάτη κατά του ΕΦΚΑ γύρω στα 1,5 μέχρι 5 εκατομμύρια ευρώ. Ο τηλεοπτικός και πολιτικός παράγων συνελήφθη και τα μέσα βρίσκουν ευκαιρία να θυμηθούν το πολιτικό παρελθόν του, γιατί έχει και τέτοιο. Για παράδειγμα, στις τελευταίες εκλογές ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν υποψήφιος, εδώ σε θέλω, για βρες σε ποιο κόμμα ήταν υποψήφιος.
5: Να ζητήσω κι εγώ από τους φίλους τηλεθεατές ψήφο εμπιστοσύνης. Ψήφο εμπιστοσύνης. Γιατί θα παλέψω στην κυριολεξία. Για την πατρίδα μου, τη θρησκεία μου, την οικογένεια. Για τις αρχές και τις αξίες. Που δυστυχώς κάποιοι όταν ακούνε Ορθοδοξία τρέχουν, τρελαίνονται, δαιμονίζονται. Ακούνε πατρίδα, δαιμονίζονται. Ακούνε οικογένεια, δαιμονίζονται. Και προσπαθούν να σε κατηγορήσουν και να σε σπηλώσουν, γιατί κάνεις το σταυρό σου, έχεις μια εκκλησία. Γιατί υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα της χώρας σου, της πατρίδας σου και όχι τα ξένα συμφέροντα. Έχουμε πολιτικούς εγκληματίες, οι οποίοι τι κάνουνε, μόνο προασπίζονται τα ξένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της χώρας. Και αυτό είναι λυπηρό. Γι' αυτό ζητώ τη στήριξη του κόσμου σε αυτές τις εκλογές. Είναι τιμή μου, θα το πω και να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Βελόπουλο, που με συμπεριέλαβε και εμένα στα ψηφοδέλτια του βόρειου τομέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης.
6: Και είναι σίγουρο ότι θα έχετε τη στήριξη του κόσμου, κύριε Καμπούρη, γιατί πλέον οι πολίτες έχουν βαρεθεί το ψέμα και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν στις εκλογές που είναι την ερχόμενη Κυριακή 21 Μαΐου.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Έξω οι απατεώνες.
8: Η Ελλάδα μιλάει φωνή.
4: Ψήφο στον Καμπούρη.
8: Ελληνική λύση.
4: Με την ελληνική λύση.
8: Παντού.
4: Για τη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Πόσο χρέωνε τώρα το καθένα, βγαίνει γύρω στο εκατομμυριάκι το καθένα.
8: Με δόξα και τιμή.
4: Με αγωνία περιμένουν και το νέο ψηφοδέλτιο του Βελόπουλου, για να ξέρουμε τι θα ασχοληθούμε μετά. Από πού θα προκύψουν οι πρωταγωνιστές της επικαιρότητας.

0: Είπαμε ότι έπεσε σαν κεραυνός σε νεθρία, ως κεραυνός ή ως σαν κεραυνός σε νεθρία, τέλος πάντων. Η είδηση αυτή με τον Φίλιππο Καμπούρη. Το ξέρετε ότι υπάρχει μια πολιτική αρχηγός που μπορεί τους κεραυνούς να τους σταματήσει. Και αν δεν μπορεί τους κεραυνούς, σίγουρα μπορεί να σταματήσει τη βροχή. Όπως κάνανε οι Ινδιάνοι με το χορό της βροχής, το ίδιο μπορεί να κάνει η ζωή μας. Η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ενθουσιασμένη που αυτό το δεύτερο κάλεσμά μας για το Φεστιβάλ Ελευθερίας, για συναυλίες ελευθερίας με θέμα νερό, ειρήνη, δικαιοσύνη, Παλαιστίνη, είχε πάλι αυτή τη φοβερή ανταπόκριση με νέο κόσμο, με ανθρώπους όλων των ηλικιών που αψήφισαν τις προειδοποιήσεις για βροχή, διότι με άκουσαν ότι έχω κανονίσει να μην βρέχει.
0: Υπήρχαν προειδοποιήσεις, προφανώς είχαν βομβαρδίσει τα σύννεφα, τα ξέρουμε όλα αυτά, για να βρέξει. Αλλά κατάφερε, μπράβο, στη ζωή να σταματήσει και τη βροχή. Και εκεί που είχαν μαζευτεί σύννεφα από πάνω, ο κόσμος είχε βγάλει τις ομπρέλες, ξάφνου

0: Έχουν αρχίσει λοιπόν τα θαύματα οι πολιτικοί αρχηγοί. Όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, πόσο θέλουμε ακόμα, 8 μήνες, αν γίνουν το Μάιο, θα έχουμε και άλλα τέτοια. Και αν από τώρα έχουν αρχίσει στα πάνελ τα προεκλογικά, γιατί προεκλογικός είναι ο χαρακτήρας των πάνελ, να πλακώνονται, υποψιάζουμε ότι τις παραμονές των εκλογών μπορεί να έχουμε ξυλοδαρμούς, μπορεί να έχουμε ποτήρια να πετάνε στο κεφάλι του άλλου. Αλλά κοντά είμαστε και τώρα. Δηλαδή παρακολουθώ τις πολιτικές εκπομπές. Για παράδειγμα, Χαριτάτος Σκόνδρα της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα προκύψει? Σύγκρουση.
1: Δεν μπορούν να τρελαίνουμε τον κόσμο με αυτά που λέμε.
2: Δεν τρελαίνουμε τον κόσμο.
1: Μα δεν είναι σαν να λέμε ψέματα στον κόσμο.
2: Μα τι ψέματα.
1: Μα δεν συνάδει τώρα με το λέει και ο ίδιος αγοραστός.
2: Σιγά, θα πνιγείτε.
1: Δεν θα πνιγώ, κυρία Σκόνδρα.
2: Ήρεμα.
1: Δεν πουλάω σανό. Το μαγαζί δεν πουλάγε ποτέ σανό, καταλάβατε. Ούτε μια αλλοπόλη δεν είμαστε.
2: Ούτε
1: σαν αλλοπόλη δεν είμαστε.
2: Αυτό είμαστε εδώ για να μιλάμε.
3: Δεν το ψηφίζετε
2: όμως. Δεν το ψηφίζετε.
1: Κυρία Σκόνδρα, μην κοροϊδεύετε τον κόσμο.
2: Εσείς.
1: Διότι κοροϊδεύετε τον κόσμο.
2: Κάνε,
1: με συγχωρείτε, πάρτε το πίσω.
2: Το
1: διότι ξέρετε τι λέει η Νέα Δημοκρατία.
2: Ξέρετε,
1: όχι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή όταν συμβαίνουν αυτά. Όταν συμβαίνουν αυτά. Και είμαι πάρα πολύ οργισμένος να εκμεταλλεύεστε αυτό για να πείτε αυτή τη στιγμή. Ακούστε τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε την πρότασή μου για το 86 να κρατήσω του 151 ω φίλτρο για να ξαναβγάλω λάδι του υπουργού μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Αλήθεια το λέω. Πώς φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι? Οι συγγενείς τους τους περιποιούνται? Γιατί γυαλίζει το μάτι τους, φεύγουν και λες θα πλακωθούν. Η πλάκα είναι από ό,τι μας λένε, όταν φεύγουν είναι αγκαλιασμένοι. Και αυτός που μένει με την τρέλα, έτοιμος δηλαδή να σαλτάρει, είναι ο τηλεθεατής.

0: δύσκολους καιρούς η παρηγοριά του έθνους είναι η ποίηση. Αν θυμάμαι στη δικτατορία, διάβαζες λίγο σε φέρι και ερχόσουν στα ίσα σου. Και τώρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Μπορεί η ποίηση να μας σώσει, αδέρφια. Αλλά επειδή δεν διαβάζουμε πια βιβλία, βλέπουμε τηλεόραση, παρακολουθούμε τα social, έχουν βάλει την ποίηση σε εκπομπές εκεί που δεν το περιμένεις και μπράβο τους. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Για παράδειγμα, το κάτι ψήνεται. Το κάτι ψήνεται, τι περιμένεις, να δεις απλακώνονται, αν είχαν βάλει πολύ μπεσαμέλα, αν δεν είχαν βάλει. Κι όμως σε αυτή την εκπομπή αναδεικνύονται οι ποιητές του αύριο.
1: Θέλω να πω ένα ποίημα. Όμορφη μου καλεσμένη, γύρω από το τραπέζι.
2: Ναι.
1: Στη μέση του το φαγητό ψυχή.
2: Ζώσα.
1: Που τρεμοπαίζει. Του κάθε ενός λαχτάρα.
2: Α.
1: Το σώμα να χορτάσει. Το πνεύμα είναι εδώ, δεν αντιδρά. Ως να γλυκοχαράξει.
2: Δεν πάει.
1: Μα μέχρι τότε πέστε του στο σώμα να αφήσει τους γευστικούς του κάλικες για να δρομολογήσει.
2: Έχει κι άλλο.
1: Το πάρτι των αισθήσεων στη γευστική αρένα αυτή του κάτι ψήνεται και ας γίνουμε όλοι ένα.
3: Τι ξέρω τι.
2: Πίνει.
3: Πραγματικά μου άρεσε η κίνηση, αλλά έριξε πολύ το vibe του τραπεζιού.
0: Κοίταξε τώρα να δεις μια γενιά που ανατρέφεται λάθος. Έπεσαν τα vibe εξαιτία της ποίησης. Εξαιτία της. Κάτσε. Ενώ η λαϊκή μούσα υμνεί τον ποιητή. Άγνωστε ποιητή.

0: Είδατε πόσο είναι μέσα στην ψυχή του λαϊκού ανθρώπου η μεγάλη ποίηση. Ρίτσος, Ελίτης, Σεφέρης, Λαζόπουλος. Νομίζω ο Λαζόπουλος είναι ποιητής. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Έδωσε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τώρα τελευταία στην εκπομπή της Ίζης Χριστίδου. Και επειδή είναι άνθρωπος που κάνει αναφορές πολιτισμού, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να διδαχτούμε κάτι που το έχουμε δει στο σινεμά, αλλά ίσως να μην καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Το ξορκίζει, μας θεραπεύει. Τι κάνει το γέλιο τελικά στις πιο τραγικές στιγμές, πιο
2: δύσκολες? Το γέλιο είναι όπως στην ταινία του Ουμπέρτο Έκο που έπαιζε ο Σον Κόνερι, το όνομα του Ρόδου. Υπήρχε ένα μοναστήρι εκεί, όπου γινόντουσαν δολοφονίες και χανόντουσαν, πεθάναν μοναχοί και ψάχνουν τον λόγο. Και ποιος ήταν ο λόγος? Ότι οι μοναχοί είχαν βρει βιβλίο του Αριστοφάνη, το διαβάζαν κρυφά και γελάγαν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη, Λάκη. Ο Ουμπέρτο Έκο δεν έχει παίξει, δεν έχει γράψει το σενάριο σε καμία ταινία. Έχει γράψει ένα βιβλίο. Επίσης αυτό το βιβλίο γράφει ότι όλη η ιστορία με τους φόνους στο μοναστήρι δεν γινόταν για τον Αριστοφάνη, αλλά για το δεύτερο βιβλίο της ποιητικής του Αριστοτέλη. Αν πεις Άριστος ο ένας, Άριστος ο άλλος, τα μπερδεύουμε. Ζούμε στην εποχή των Αρίστων άλλων. Άλλωστε. Το Ρόδο ονομάζεται Ρόζα. Και έχουμε κόκκινα ρόδα στην παρέα μας. Μάσιμο Ρανιέρι.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχει στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Εμείς έχουμε στη διάθεσή σου ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800 και ένα email oner@alfaradio989.gr, αλλά και το Viber σε περιμένει 6947-989-989. Είναι με χρέωση των δεδομένων του προγράμματός σου, ανάλογα δηλαδή με το ότι έχεις αυτό πληρώνεις. Και έχουμε ένα μήνυμα. Είναι η Σοφία. Βρε καλό στο σοφάκι. Τι καλά λόγια λέει η Σοφία, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είναι και δασκάλα γαλλικών. Τι ωραία, τέτοια μηνύματα θέλουμε. Είχαν έρθει κάποια άλλα τα οποία χαθήκανε. Δεν ξέρω γιατί, κάτι έγινε. Και ήταν ένα μήνυμα, ρε παιδιά, που ήταν υπέρ του Τσίπρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από κάποια υποστήριξη. Όλοι εναντίον του, όλοι.
12: Εκτικά σχόλια δέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το περιεχόμενο της ανάρτησης που έκανε στο διαδίκτυο για την επίσκεψή του στο Άγιον Όρος.
13: Φωτιές άναψε η διήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος, που ξεκίνησε από τη Μονή Ιβύρων και τη Μονή Σίμωνος Πέτρας, για την οποία έγραψε σε ανάρτησή του.
14: Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης.
13: Οι πολιτικοί του αντίπαλοι αντιμετώπισαν με σκοπτικά σχόλια τόσο την επίσκεψη όσο και το περιεχόμενο της ανάρτησης του Προέδρου της Ελλάς.
15: Για άθεος, κατά δήλωσή του, τα λέει πολύ ωραία πάντως ο άτιμος.
16: Εδώ έχουμε τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνει στο Άγιο Όρος, θα τα δούμε όλα.
13: Τον πρώην πρωθυπουργό συνοδεύει στο περιβόλι της Παναγίας ο Δημήτρης Λινός, σύζυγος της Αθηνάς Λινού, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Παύλου Πολάκη.
17: Έμαθα για μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ή κυρίως που πας. Το πρόβλημα είναι ποιος σε συνοδεύει. Γιατί πάντα ισχύει το δείξε μου τον φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και ντροπή και έσχος και κρίμα.
18: Η κοινωνία έχει αρκετούς θεομπαίχτες. Υποστεί, δεν χρειαζόμαστε άλλον έναν, ούτε χρειαζόμαστε εν πάση περίπτωση. Αν τώρα ψέλνει σε υποκατάσταση των Αγγλικών που δεν μιλάει, ας παραμείνει εκεί να ψέλνει.
11: Ρε, τι σκληράδα είναι αυτή, αλήθεια, τι σκληράδα. Ευτυχώς που ο άνθρωπος τα άκουσε αυτά, δεν είχε εκεί σήμα, μόνο η φωτογραφική μηχανή λειτουργούσε.

0: Γιατί μπορεί να μείνει εκεί. Τέτοια απογοήτευση. Αντί να πούνε δόξα τω Θεώ, δεν φαντάζομαι εκεί, θα γινόταν μοναχός. Στο Άγιον Όρος. Μαζί με το Λάκη Παπαδόπουλο. Ωραία παρέα.
1: Ένα χρυσό μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρούσε η αλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σ' Άγιο Όρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησίας. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός στο Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος.
2: Τι? Και λίγο έως φόρος.
1: Ναι. Μοναχός.

0: που το σκέφτομαι και με βοήθησε πολύ αυτό το τραγούδι που ακούγαμε. Το ακούμε, δηλαδή, του Λάκη Παπαδόπουλου. Πιο καλά να στα λένε μπροστά παρά από πίσω. Δηλαδή, ό,τι ήταν να πούνε για τον Τσίπρα, του τα πάνε. Γιατί υπάρχουν και άλλοι τύποι στην κανονική ζωή, τη δική μας, που δεν μπορεί να τους έχεις καμία εμπιστοσύνη. Μπροστά είναι, μόλις αλλάξουν λίγο τα πράγματα, αλλάζουν αυτοί και άποψη. Για παράδειγμα, το first date. Είναι αποτύπωση της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ας σας πω αλήθεια. Ερωτικά δεν είμαι καλός ή καλός εκεί, αλλά μπορεί να με κερδίσεις.
2: Τι?
1: Γιατί όχι.
2: Εγώ?
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Έγινε.
2: Εσύ θα κάνεις την πρώτη κίνηση.
1: Αφού θα με χάνουν.
2: It doesn't matter.
1: Εντάξει.
3: Οπότε όχι.
1: Δυστυχώς.
2: Την κρέμ βρουλέ που είναι.
1: Ενώ σε φτιάξω, αλλάζω να έρθει Κύπρο. Άσε το ότι είπαμε τώρα.
2: Συγγνώμη, τώρα θα τη φάμε την κρέμ βρουλέ, πότε μετά.
1: Ζαλί. Έλα σε πάρω. Α, περίμενε. Έχει κανένα φούστα ζαχαροπλασία κοντά. Περιμένω σε πάνω. Bye.
2: Τι έλεγα εγώ πριν, ότι άλλα λένε μπροστά, άλλα λένε πίσω. Κάτι ξέρω. Να κάνω εγώ την πρώτη κίνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί?
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Της είχε υποσχεθεί μια κρέμ μπριλέ και τελικά λέει πάνω να τη φέρω και δεν γύρισε. Μιλάμε για τεράστιο ψέμα. Και η γυναίκα ήταν λίγο νευρική, είχε αγωνία.

0: τους εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ακούτε ένα πιάνο, αλλά στην πραγματικότητα δεν παίζει κανείς πιάνο. Τι ακούτε? Ακούτε ήχο και είναι κρυστάλλινος, γιατί τον έχει επιμεληθεί ο Σταμάτης Καρλούτσος. Σε λίγο θα έχουμε και ηχητικά στο ρεπερτόριό μας. Χριστίνα Μούγιο τα έχει επιλέξει. Ο Βαγγέλης Πέρης είναι στο μικρόφωνο. Και θέλω να σου πω κάτι τώρα. Να μιλήσω, να ανοίξω την καρδούλα μου. Πιστεύω ότι αυτή η εκπομπή που κάνουμε θα γράψει παγκόσμια ιστορία. Πιστεύω ότι αν γίνει, ας πούμε, ένας κατάλογος, ποιες είναι οι πιο επιτυχημένες εκπομπές από τότε που έγινε το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι την πρώτη θέση με διαφορά θα την έχει η δική μας εκπομπή. Δηλαδή αν γινόταν εκλογές μεταξύ των εκπομπών, θα παίρναμε αυτοδυναμία. Αν πείτε πού τη βρήκε στην αισιοδοξία. Την ψώνησε από τη Μαρία.
3: Αν στις εκλογές, αν πάρετε ένα καλό ποσοστό στις εκλογές, είχατε πει θέλετε αυτοδυναμία.
4: Θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Βούλγαρη, όχι από αλαζονία, αλλά γιατί δεν μπορούμε να αλλιώς να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε δεσμευτεί.
3: Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Γιατί εντάξει, η αυτοδυναμία είναι δύσκολη και το καταλαβαίνετε, είναι μεγάλος δρόμος. Μπορεί να πάτε όμως πάρα πολύ καλά. Με ποιον θα μπορούσατε να συνεργαστείτε?
4: Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα, η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία, στη δική μας περίπτωση, δεν τη θεωρώ απίθανη.
2: Πολύ σωστά, μπράβο. Πάρα πολύ σωστά. Όλα και τα δύνατα μπορούν να γίνουν κάποτε δυνατά. Βάλουμε το άλλο που λέει κοτσόβολος. Α, και αυτό ωραίο είναι, γιατί είναι μαζί μας η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: θα γίνουν εκλογές και θα έχει αυτοδυναμία η Μαρία και θα σας λέει γίνανε δυνατά τα δυνατά. Να δω που θα πάτε αν κρυφτείτε όλοι εσείς. Άκουγα για την προηγούμενη εκπομπή που ηρωνευότανε. Εγώ σημειώνω και θα δείτε τι θα γίνει. Και να δείτε τι θα γίνει μόλις βγει το πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία για την υγεία. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή θα υπάρχουν σε κάθε γειτονιά μηχανήματα βιοανάδρασης. Θα πηγαίνεις και θα βιοαναδράσαι. Τώρα τι συμβαίνει αυτό, τι σημαίνει, δεν ξέρω. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι όλα αυτά δεν ισχύουν. Άσε μας κυρία Παγώνη και εσύ.
1: Για πάμε λίγο στην κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλή σας ημέρα. Πείτε μας λίγο, ξέρω ότι έχετε ένα ταξίδι να κάνετε. Για δύο λεπτά παρακαλώ πάρα πολύ, για την ιατρική σας γνώση. Αυτό το μηχάνημα της βιοανάδρασης είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να το έχει ο καθένας ιατρός ή μη ιατρός, χωρίς ειδική άδεια στο ιατρείο του ή στο σπίτι του, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Κύριε Λιάκα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο κάθε γιατρός έχει ένα φάκελο με την ειδικότητά του στον ιατρικό σύλλογο τον αντίστοιχο. Μέσα εκεί θα καταθέσει και τι άλλο έχει στο ιατρείο του και τι ακριβώς κάνει. Ούτε κβαντική ιατρική είναι αναγνωρισμένη από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το δε θέμα της διαφημίσεων, να ξέρετε ότι είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει ο κώδικας ιατρικής διοντολογίας και δεν μπορεί ο κάθε γιατρός να αναρτά εκεί πέρα. Τώρα βέβαια τα κατεβάσαν, το 90% τα κατεβάσαν όλοι. Και όλα τα 90% έχει μείνει τίποτα, ελάχιστο. Οπότε βάσει του κώδικα λοιπόν ακόμα και η διαφήμιση είναι συγκεκριμένη, γιατί υπάρχει το άρθρο 17,
1: ξέρετε,
2: που είναι ο κάθε γιατρός.
1: Κυρία Παγώνη μου, ξέρετε.
2: Και τώρα να πούμε για το μηχάνημα.
1: Για πείτε μου, ναι.
2: Το μηχάνημα, οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει σε ένα ιατρείο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο. Και από εκεί και πέρα, μετά από την άδεια που δίνει ο ιατρικός σύλλογος, εάν πρέπει να το λειτουργήσει.
1: Το είχε δηλωμένο το μηχάνημα της βιοανάδρασης η κυρία Καριστιανού, ή δεν το είχε δηλωμένο?
2: Αυτό θα σας πω τώρα το εξής. Επειδή θα γίνει έλεγχος, όπως ξέρετε, το ακούσατε αυτές τις μέρες,
1: ναι, ναι.
2: Η Επιτροπή πήγε εκεί, ό,τι έχει καταγράψει και ό,τι έχει δηλωθεί θα φανεί.
3: Ναι. Η ίδια λέει ότι είναι μη επεμβατικό και δεν χρειάζεται άδεια.
1: Η ίδια λέει πάντως ότι δεν χρειάζεται άδεια
2: οτιδήποτε
1: το μηχάνημα.
2: Οτιδήποτε μηχάνημα υπάρχει στο ιατρείο δηλώνεται.
0: Κοιτάξτε τώρα να δεις τι γίνεται, και είναι μεγάλη αδικία. Όλα αυτά που συνέβησαν τελευταία με τους γιατρούς μας έχουν κάνει να ξεχάσουμε την κοινωνική διάσταση του λειτουργήματος. Άκου τι μπορεί να έχει κάνει ένας γιατρός.

0: Δεν ξέρω αν υποψιάζετε τη συνέχεια του τραγουδιού. Γιατί αρχίζει και χοντρένει λίγο η ιστορία και λέω να τη μαζέψουμε. Πάντως υπάρχουν και θαύματα τα οποία γίνονται χωρίς τη βοήθεια της ιατρικής. Για παράδειγμα, πες ότι έχεις ένα κρίκο όπως έχουμε οι περισσότεροι στη μύτη. Για να βγάλεις αυτό τον κρίκο, πας σε ένα γιατρό, έχει εκεί μια τανάλια, μια ηλεκτροκόλληση, κάπως σου τα βγάζει. Αλλά μπορεί να γίνει και το θαύμα. Άκου να δεις τι μας διηγείται η Σούπερ Κικί. Η Σούπερ Κικί είναι ένας άνθρωπος πολύ ποιον τόνων που έχει λόγους που έχει γίνει διάσημη. Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Νομίζω ότι ήταν στη φυλακή, αλλά μετά έκανε πολύ σπουδαία πράγματα. Κάποια. Αλλά απασχολεί την επικαιρότητα και για το θέμα του κρίκου που έχει στη μύτη.
1: Θυμάστε που είχα ένα σκουλαρίκι στη μύτη, έναν κρίκο. Αυτός ο κρίκος, ξέρετε γιατί τον είχα τόσα χρόνια? Γιατί δεν έβγαινε με τίποτα, μόνο με πένσα. Ήταν το σκουλαρίκι σκουριασμένο. Με πένσα μόνο, δεν γινόταν. Εγώ μέχρι και χειρουργείο έχω μπει που δεν μπορούσα να το βγάλουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη μύτη μου και δεν ξέρω και τίποτα. Πόσο καιρό δεν υπάρχει, δεν ξέρω, πρέπει να μπω να δω φωτογραφίες.
2: Ο κρίκος.
1: Δεν υπάρχει. Στριμωγμένος κρίκος, κλειστός με ηλεκτροκόλληση. Ηλεκτροκόλληση, πραγματικά έλεγα από μέσα μου θα πεθάνω με αυτόν μάλλον. Ο κρίκος αυτή τη στιγμή δεν είναι στη μύτη μου. Το κατάλαβα εχθές, δεν ξέρω πόσο καιρό λείπει. Πήγα να σκαλίσω στη μύτη μου και ήταν ελεύθερα τα πράγματα. Ήταν ελεύθερα τα πράγματα, λέω κάτι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν μας έδειξε τα αποτελέσματα του σκαλίσματος της μύτης, αλλά δεν θα αργήσει, είναι influencer. Μπράβο ρε Κική, τι να πω, εντάξει, μπράβο. Στην οικονομική κρίση η Κική, η Σούπερ Κική, βρήκε τον τρόπο να βγάζει φράγκα. Μιλώντας για τον κρίκο και που σκάλισε τη μύτη της.

0: αρχίσαμε τις προσβολές, θα πρέπει να αλλάξουμε κατηγορία. Δεν γίνεται. Θα μείνουμε στον Κρίκο όμως. Είναι ο Κρίκος, το καινούργιο. Το καινούργιο τηλεπαιχνίδι του Open, που είναι παλιό, αλλά τώρα το κάνουν πιο ωραία. Και έχουν βρει και πολύ ωραίους καλεσμένους. Θυμάστε τη Βαλεντίνα που ήταν στη Φάρμα, στο 5x5, στο My Style Rocks, στο Αφαντάσματα και σε άλλες 4-5 εκπομπές. Λοιπόν, την βρήκαν. Πώς τα καταφέραν, κερατούπλη της, άμα θέλει ο άνθρωπος, είχε παραγωγή του Κοκλώνη βέβαια. Και είχαν φιλοξενούμενη τη Βαλεντίνα, που όπως και στις προηγούμενες εκλογές, εκπομπές, μίλησε για την Κίνα.
1: Βαλεντίνα Σπέντζα και έχω έρθει σήμερα μαζί με τον μικρό μου Τζιν Σιάο Μάο, που σημαίνει κινέζικο, βασικά χρυσό πάντα, για να μου φέρει λίγη τι.
2: Βαλεντίνα, ναι. Ποια είναι η αφετηρία της γραμμής του τραμ που πάει στην Πικροδάφνη?
1: Είναι το Παλαιοφάλιρο.
2: Σύνταγμα, Τίνα, ποια τραγουδίστρια παντρεύτηκε το 2004 στο Las Vegas και ο γάμος της κράτησε μόλις 55 ώρες?
1: Jennifer Aniston.
2: Britney Spears. Βαλεντίνα,
1: τι ερωτήσεις κάνατε σε μένα? Είχα δικαιολεκτικά πιο εύκολες.
2: Βαλεντίνα.
1: Ναι, ηρεμώ.
2: Jennifer Aniston τραγουδίστρια, δεν γίνεται αυτό. Βαλεντίνα.
1: Δεν το άκουσα το τραγουδίστρια.
2: Βαλεντίνα.
1: Εντάξει, το κατεβέδωσα.
2: Εκτός του ότι είσαι καταπληκτική σαν εμφάνιση, έχεις φέρει και το πολύ ωραίο πάντα σου.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Είμαστε ταιριαστοί. Άμα δείτε, έχουμε ίδια συναλάκι. Η Πάω λέγεται σε κινέζικα. Να μη βολούμπεν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κάθε φορά που έχουμε τη Βαλεντίνα, κάνουμε ένα μικρό ταξιδάκι στο Πεκίνο. Και θυμάστε που είχαμε ξεκινήσει αυτή την ενότητα με την Ελευθερία Ερβανιτάκη. Διακτηνίστηκε και τη βρίσκουμε εκεί. Τι γίνεται σήμερα, παιδί?

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Γενιφάρμα.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβήν.
7: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θες να μιλήσεις για αυτά που ζεις, για ό,τι ζεις. Και δεν ξέρεις τον τρόπο, ε. Το λέω για τελευταία φορά σήμερα. 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Το πιάσες. Το email oner@alfaradio989.gr. Και το Viber, θα το πω πιο αργά, γιατί συνήθως επικοινωνούμε μέσω του Viber. 6947-989-989. Εντάξει, το έχουμε. Ο Γιώργης είναι εδώ στην παρέα μας και λέει, αρίμπα μουτσάτσος, αν δεν υπήρχε ο ηχολήπτης Βαγγέλη θα ήσουν ένα τίποτα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Και η Χριστίνα ανέλειπε επίσης θα ήμουν ένα τίποτα. Και η φωνή μου ανέλειπε θα ήμουν ένα τίποτα. Ένας βουβός καλλιτέχνης. Έχουμε και διάφορα ωραία που μας στέλνει. Μερικά μπορούμε να τα πιούμε κιόλας. Η Σοφία. Και έχουμε και τον Πάνο που λέει, με την ευλογία που πήρε από τον Άγιο Εφραίμο ο Αλέξης, μετά πήγε στους μαθητές, τους ψαράδες, να τους πήγε τη θάλασσα και όλοι ξέρουμε τι έγινε. Ας μην μείνουμε εκεί, ας πάμε σε μια αγαπημένη εκπομπή. Είναι εκπομπή, δεν το λέω για να πενευτεί, του Τάκη Χατζή, όπου ακόμα και να μην ασχολείσαι με την πολιτική θα τη δεις, γιατί έχει πάντα ένα ενδιαφέρον πάνελ, παρά είναι ήπιο όμως για τα γούστα μου.
8: Μην μιλάτε μαζί, ρε παιδί μου. Τι κακό ελάττωμα είναι αυτό, ρε γάμο.
9: Μου απευθύνεται ένα ερώτημα.
8: Ναι, απευθύνω στον κύριο που μιλάω, στον άνθρωπο. Μιλάγα τόση ώρα με τον Νίκο. Ρησί, συγγνώμη. Συγγνώμη.
9: Από 100.
8: Συγγνώμη, κύριε Κουβελά, δεν ξαναρθείτε. Πρέπει να ακούτε τι σας λέμε. Σας αφήσαμε, μιλήσατε τόση ώρα. Ακούστε λοιπόν τα προβλήματα.
10: Κύριε Κουβελά.
9: Ζήσαμε.
10: Κύριε Κουβελά.
9: Ναι,
10: έχετε κυβερνήσει 50 χρόνια αυτή τη χώρα, σας παρακαλώ.
11: Δεν είναι αδικό ο κ. Σούλας σε αυτό που είπε τώρα. Γιατί λέτε για να διανομή εσείς πλούτου. Όχι, να μιλήσετε και
10: να μιλήσετε.
11: Να μιλήσει. Απλώς να προσθέσετε και για τις επιχειρήσεις που πρέπει να βγάλουν τον πλούτο για να μην κάνει τα διανομή μετά.
9: Και μας πηδήξατε τότε.
8: Εφάγατε το.
9: Με το πρόσχημα του μνημονίου.
8: Ελάτε κύριε.
10: Τι κάναμε. Τι ξαναπείτε το, ξαναπείτε το.
11: Δεν κουβέντα τώρα.
9: Του ελεύθερου επαγγελματίε. Μα πηδήξατε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο πηδήμα.
2: Αυτό εννοούσε ο άνθρωπος και παραλίγο παραξηγηθούνε. Το χιόλος δεν το είχε πάρει χαμπάρι με την πρώτη. Μετά το κατάλαβε, λέει, τι είπατε. Ότι γίνεται το μεγάλο πηδήμα.

0: ηρωικές στιγμές του ελληνισμού θυμόμαστε. Που η πατρίδα και η φιλή μπορούσε να πάρει βενζίνη. Οι πάντες πηγαίνουν στα βενζινάδικα, τα θυμάστε αυτά. Βενζινάδικα με κόσμο να περιμένει. Τώρα έγινε το μεγάλο πείδημα ή θα γίνει. Έχει ακριβήνει λίγο η βενζίνη, αλλά δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ να λέμε, έχουμε έναν άνθρωπο που σκέφτεται για μας και πήρε μέτρα για τη βενζίνη. Έχουμε μέτρα για τη βενζίνη, άλλαξε η κατάσταση.
1: Νέο πακέτο μέτρων για την ακρίβεια στα καύσιμα ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πώς αισθάνονται οι πολίτες?
2: Εσάς πώς σας φάνηκαν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
3: Αν μου πεις τι ανακοίνωσαν.
2: Α, δεν έχω ιδέα. Δημοσιογράφος είμαι, δεν ξέρω.
1: Χωρίς να θέλω να βάλω για στο στόμα σας, πόσο γάμισαν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
4: Τα μέτρα για τα καύσιμα, τι θέλετε να πείτε, ότι τα καύσιμα είναι ακριβά?
1: Α, αυτό λέω, μια χαρά είναι τα καύσιμα.
4: Τα καύσιμα είναι φτηνά, η φόρη είναι ακριβή.
1: Από πού πιστεύετε ότι πρέπει να κοπεί χρηματοδότηση για να μειωθούν οι φόροι στα καύσιμα, να κόψουμε από την εκπαίδευση? Ούτως ή άλλως τα παιδιά στουρνάρια βγαίνουν από εκεί από το σχολείο.
5: Βγαίνουν, οπότε δεν έχει νόημα.
1: Θα τα κόψουμε από εκεί.
5: Εκεί, ναι.
1: Να κόψουμε από την υγεία στα νησιά, ούτως ή άλλως η μισή Ελλάδα στην Αθήνα είναι. Χρειαζόμαστε γιατί στα νησιά.
5: Όχι τόσο, είναι αλήθεια.
1: Μπορούμε να κόψουμε λίγο.
5: Ναι.
1: Από πού πιστεύετε ότι μπορεί να κοπεί χρηματοδότηση για να πέσουν οι φόροι στα καύσιμα?
6: Από το μισό των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Να κόψουμε έναν ακόμα μισθό να πάνε στους 11.
6: Ναι.
1: Πρακτικά μπορούμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να κόβουμε και λεωφορεία και σειρμούς. Δεν χρειάζεται τόσα πράγματα.
7: Ναι, γιατί τώρα έχουν ασυρθεί τα δρομολόγια.
1: Και είναι άδειο το λεωφορείο μέσα, πηγαίνει μόνο του.
7: Είναι άδειο, ναι, και είναι άδειο το λεωφορείο.
8: Εμείς έχουμε το πετρέλαιο, όχι αυτοί εκεί.
1: Ποιο είναι το πετρέλαιο, πού είναι?
8: Εμείς το έχουμε. Άμα σκάψουμε το οποίο είχαν πει εδώ και καιρό.
1: Στο κρύβο, το παραδέχτηκαν.
8: Βέβαια.
1: Εσείς πόσο ικανοποιημένοι είστε τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα καύσιμα?
9: Για τα καύσιμα, τίποτα, αυτά είναι μηδέν.
0: Ρε παιδιά, δεν σας βρίσκουν πουθενά. Έχουμε πετρέλαιο στα πόδια μας. Σκάβεις για να βάλεις μια κάτι, μια μυγδαλιά ας πούμε, και βρίσκεις πετρέλαιο. Εντάξει, οι τιμές έχουν πάει τόσο ψηλά που τα βενζινάδικα είναι ψηλά στα σύννεφα. Τα είχε προβλέψει αυτά η πρωτοψάλτη.

0: Δυστυχώς δεν έχουμε αυτές τις μέρες κάποιο γκάλουπ να σχολιάσουμε που να δείχνει το ένα γκάλουπ τεράστια απόσταση από το άλλο, αλλά εμείς να λέμε τα πιστεύουμε όλα. Και έτσι πηγαίνουμε στα γκάλουπ που κάνουν οι ιστοσελίδες. Έχει γράψει ιστορία το σχετικό γκάλουπ που είχε κάνει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος πριν από τις τελευταίες εκλογές, όπου έβγαζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε πάνω από 50%. Εντάξει, μερικές φορές γίνονται και λάθη, ή μπορεί να μην είναι αντικειμενικά αυτά. Τα παλιά, τώρα έχουν αλλάξει. Γιατί υπάρχει ένα site που κάνει κάθε μέρα δημοσκοπήσεις και βγάζουν αποτελέσματα.
1: Θυμάστε το site που είχα δείξει σε ένα προηγούμενο βίντεο με μια δημοσκόπηση, όπου την έριξαν βέβαια. Με 50.000 ψήφους ο Καστιδιάρης είχε 50%. Χθες έπεσε στο feed μου ξανά αυτό το νέο site. Τιψηφίζω.gr λέγεται, όπως το βλέπετε στο βίντεο. Με τον ίδιο τρόπο και εδώ επιλέγεις το κόμμα της επιλογής σου, βάζοντας ηλικία, το δήμο σου, και σου βγάζει τα αποτελέσματα, τα οποία με σχεδόν 24.000 ψήφους δείχνουν τον Καστιδιάρη στο 75%. Μπείτε ψηφίστε να δούμε τι θα βγάλει, γιατί αύριο Δευτέρα βράδυ λήγει και βγαίνουν τα αποτελέσματα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Βγήκαν τα αποτελέσματα, τα είδα. 85 πήγε, ρε παιδιά. Πήγε 85%. Όπερ σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουμε το ρεπερτόριο που παίζουμε στο ραδιόφωνο, να μπούμε στο κλίμα. Να βάλουμε τραγούδια μιας άλλης εποχής, μιας άλλης κουλτούρας.

0: Έχουμε σήμερα μαχόμενη δημοσιογραφία. Ξέρω ότι σας έχει λείψει. Έχουμε. Και η έννοια της μαχόμενης δημοσιογραφίας φέτος έχει ταυτιστεί με την εκπομπή του Νάσου Γουμενίδη. Τι έκανε ο Νάσος χτες? Έπαιρνε τηλέφωνο. Ποιος? Ο Νάσος καταδέχθηκε να πάρει τηλέφωνο το δήμαρχο της Σύρου. Και τι έκανε αυτός? Δεν απαντούσε. Δεν υπάρχει τσίπα σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει ντροπή.
1: Ο γιατρός και ανάλογα με το ιατρικό σου ιστορικό λειτουργούσε. Εδώ μιλάμε για μια γυναίκα η οποία έχει πάει σε ιατρικό συνέδριο στη Σύρο. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Πού είναι η κάμερα? Αύριο. Και εσείς κύριε δήμαρχε της Σύρου που σας καλούμε δύο μέρες τώρα για να βγείτε να δώσετε απαντήσεις και μας κλείνετε το τηλέφωνο, καλά θα κάνετε να το σηκώσετε. Γιατί έχετε θεσμικό ρόλο. Και ξέρετε γιατί έχετε θεσμικό ρόλο? Γιατί το παραμύθι αυτό με τις υπνώσεις και όλα αυτά τα έλεγε στο δικό σας το νησί. Θα τα πούμε αύριο όμως. Περιμένουμε μέχρι και αύριο να έχουμε τις απαντήσεις σας. Γιατί είμαστε εξωφρενών με τη συμπεριφορά κάποιον εκεί τοπικών αρχόντων του νησιού.
2: Πάντως,
1: και ξέρετε γιατί το λέω? Διότι στο επόμενο κομμάτι που θα δείτε αμέσως τώρα, θα δείτε τη γιατρό να πουλάει την πραμάτια της, την ύπνωση, τη μέθη, την προποφόλη και όλα αυτά τα οποία αναμένεται να προκύψουν από τις τοξικολογικές του Γιώργου Μαζονάκη, με μια πολύ μεγάλη άνεση και από κάτω οι χειροκροτητές να αποδέχονται την κυρία αυτή. Για δείτε το βίντεο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πες τα ρε Συνάσο. Βιλίπεντιχ, λέει ο Γιώργος. Να σας πω γιατί γουστάρουμε όλοι οι Έλληνες τον Άσο Γουμενίδη. Γιατί τα λέει σαν τα δόντια. Και αυτό το κάνουν μόνο λίγοι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν το μέταλλο του δημοσιογράφου. Αυτοί που ως αγόρια είναι σκληρά.

Dirt είναι η ελληνική λέξη, όχι το dirt το αγγλικό, το βρώμικο. Μπερδευόμαστε. Ο ανθός της δημοσιογραφίας.

βγαίνει γιατί τα φώτα δεν είναι σωστά και το μακιγιάζ, έτσι. Παρεβαίνουμε και ζητάμε άμεση αποκατάσταση της αλήθειας. Αλλά θέλετε να πάθετε κι άλλα αληθινά νέα, εδώ είμαστε. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Αλφα Ρέντιο 989. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου και μετά έρχεται η αγαπημένη μας εκπομπή. Δημήτρης Στάκης, την παρακολουθούμε, την παρακολουθείτε. Μπράβο σας, εμείς τα λέμε αύριο, αντιγέν.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιεί υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΙΕΦΚΑ και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 8 συλλήψεις ανάμεσά τους λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι. Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν εταιρείες βάζοντας ως διαχειριστές τους αχυράνθρωπους. Όταν έφτανε η ώρα να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΙΕΦΚΑ, δεν πλήρωναν και στη συνέχεια είτε έκλειναν τις εταιρείες αφήνοντας τα χρέη στο δημόσιο είτε τις εγκατέλειπαν στα χαρτιά. Η συνολική ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Την πρόθεση της Ελλάδας να εντείνει τη διεκδίκηση για την επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα, τόσο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο, όσο και στη Βρετανική κυβέρνηση, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον στο πλαίσιο συνεδρίου. Ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις δεν έχουν σημειώσει πρόοδο, προαναγγέλλοντας εντατικοποίηση των ελληνικών διεκδικήσεων και σημειώνοντας ότι η Βρετανική κοινή γνώμη υποστηρίζει την επανένωση των κλειπτών. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι τα γλυπτά δεν αποτελούν μόνο ελληνικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα για την Ευρώπη. Σε κακούργημα μετατρέπονται οι τηλεφωνικές απάτες ακόμη και για ένα ευρώ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σε συνέντευξή του. Όπως ανακοίνωσε, η σχετική διάταξη που καλύπτει και τις ηλεκτρονικές απάτες, ανεξαρτήτως της ηλικίας του θύματος, κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, το Υπουργείο ανέλαβε να φτιάξει μια διάταξη που να καθιστά όλες αυτές τις απάτες κακούργημα, ώστε όσοι συλλαμβάνονται να μπαίνουν στη φυλακή. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξήρει τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη αλλά και με τον Έλληνα ομολογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα συμμετέχει στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα της Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, ενώ θα συζητηθούν και διεθνείς εξελίξεις, θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας. Στον αμυντικό τομέα, στο επίκεντρο βρίσκονται το εξοπλιστικό πρόγραμμα των F-35, ο εξυγχρονισμός των F-16 και η περαιτέρω ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας. Επιποδός βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός της ΕΛΑΣ. Προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας από σήμερα το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα σε πολυκατοικία στην οδό Βασιλείου Λάσκου στο Παγκράτη. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία είχαν κρυφτεί στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Πρόκειται για έναν 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και έναν 18χρονο και έναν 20χρονο που κατηγορούνται για συνέργεια. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στη Λαμία. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα. Στον διεθνή χώρο κλιμακώνονται σήμερα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με χιλιάδες νέους να αναμένεται να βγουν στους δρόμους σε μια πανεθνική ημέρα δράσης μετά και τον ακροτηριασμό 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψη στη διάρκεια διαδήλωσης. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, τα πολυπληθή τμήματα και τα προβλήματα στις υποδομές. Για κίνδυνο αυξημένου ενεργειακού κόστους ενώ ψυχημώνα προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ανέφερε, οι ενεργειακές ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, καθώς κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα. Ρόλος μας είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη τα εργαλεία και την ευελιξία, ώστε να ανταποκριθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Στάκης.
2: Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βορειανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 25 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 23 βαθμούς. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Περιστέρι και το Χαϊδάρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμανθεί κοντά στους 26. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και οι βορειοδυτικοί τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα κύξει στους 26 με 27 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.

καλό μεσημέρι, αυτό τραγουδούσε η Μαριλέν, η Μαρινέλα, το 1978, σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Να παίζει το τρανζίστορ στα Αμερικάνικα, δεν ξέρω αν το έβγαλε, γιατί το 1978 είχαμε την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών μετά την μεταπολίτευση του κυρίου Cyrus Vance, από τις 21 ως τις 22, μια μέρα κράτησε, Ιανουαρίου. Ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος τότε είχε συναντηθεί με τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή και ανώτερους Έλληνες αξιωματούχους. Και εσύ περνάς τους δρόμους. Λοιπόν, με αμερικάνικα και με τρανζίστρο και με πολλά άλλα πράγματα μπορεί να υποδεχθούμε από σήμερα το απόγευμα τον Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται στην Αθήνα επίσης για μία μέρα. Μέχρι αύριο το βράδυ θα κρατήσει επίσκεψή του, αύριο το απόγευμα θα μιλήσει και στην Πνίκα σε μια ομιλία με ιδιαίτερους συμβολισμούς. Να θυμίσουμε ότι στην Πνίκα είχε μιλήσει και ο πρόεδρος Μακρόν επί Πρωθυπουργίας Αλέξη Τσίπρα. Στην Πνίκα δεν είχε μιλήσει, αλλά είχε μιλήσει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο απερχόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, επίσης σε μια ιστορική συνομιλία που είχε διερωτηθεί αν τον ρωτούσε κάποιος σε ποια στιγμή της ιστορίας θα ήθελε να ζει, και η απάντηση ήταν σε αυτό που ζω τώρα, γιατί αυτή θεωρώ ότι είναι η καλύτερη στιγμή για την ανθρωπότητα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακούτε την εκπομπή Λογαριασμός στη Μία, που είμαστε μαζί παρέα κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης, στη ρύθμιση των ήχων ο Σταμάτης Καρλούτσος, στην διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη και στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσχου και η Μαρία Καραουλάνη και οι τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο το 212-212-4800, το email μας onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Το σημαντικό και το βασικό θέμα της μέρας, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και σήμερα και αύριο είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Το γεγονός ότι δεν πάει στην Τουρκία, άλλοι το εκλαμβάνουν ως θετικό, άλλοι ως αδιάφορο. Άκουγα παραδείγματος χάρη νωρίτερα τον κύριο Απόκη, τον συνάδελφό μας με χρόνια εμπειρία στο διπλωματικό ρεπορτάζ, που ό,τι λέγεται θα είναι πολύ κοντά και στην εκπροσώπηση του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν θα είναι ο εκπρόσωπός του ή αν θα είναι μαζί με τον Νίκο Τσούτσια στο γραφείο τύπου. Πάντως θα είναι σε όλα αυτά. Ο οποίος είπε δεν έχει και πολύ σημασία το ότι δεν πάει στην Τουρκία. Είχε συνοδέψει τον πρόεδρο Τραμπ πριν από λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, πριν από λίγους μήνες. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ο πρόεδρος Τραμπ, που όπου βρεθεί και όπου σταθεί λέει πόσο φίλος του είναι ο Ερντογάν. Ο κύριος Ρούμπιο δεν έχει και τις καλύτερες φιλικές σχέσεις με την Τουρκία, αυτό είναι γνωστό. Έχει πολύ φιλικές σχέσεις με το Ισραήλ, ποντάρει πολύ στη στρατηγική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με την χώρα μας, και αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μπορεί να είναι υποψήφιος και στις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο ίδιος φαίνεται να το διαψεύδει και ενδεχομένως να διατηρεί τις φιλοδοξίες του για την μεθεπόμενη τετραετία, καθώς λέγεται ότι στο 2028 υποψήφιος θα είναι ο νυν αντιπρόεδρος ο κύριος Vance. Πάντως, να πούμε έτσι και για όσους ενδιαφέρονται για τα στατιστικά, ότι ο κύριος Ρούμπιο, που είναι 55 ετών, πέρα από υπουργός εξωτερικών είναι και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, και για την ιστορία ο τελευταίος αξιωματούχος Αμερικανός που ήταν ταυτοχρόνως υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ τη δεκαετία του 1970. Και επίσης, για όσους ενδιαφέρεστε για τα στατιστικά, η επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιου είναι η 14η επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η πρώτη ήταν του Cyrus Vance 21 και 22 Ιανουαρίου του 1978. Μετά το Αλεξάνδερ Χέικ το Μάιο του 82, πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επίσης το 1986 με τον Ανδρέα Παπανδρέου συζήτησε τα ελληνοαμερικά θέματα ο Τζόρτζ Σούλτς, πηγαίνοντας προς τα πίσω, ενώ προς τα δικά μας η Χίλαρη Κλίντον ήρθε 17 και 18 Ιουλίου του 2011,
και τότε συναντήθηκε και με τον Κάρολο Παπούλια που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Μάικ Πομπέο ήρθε το 2019 και συναντήθηκε με Μητσοτάκη, Δένδια και Παναγιωτόπουλο. Ξαναήρθε δεύτερη φορά ο κύριος Πομπέο και πήγε στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Έχει σημασία το εξής: ο Άντονι Μπλίνκεν που ήρθε 20 ως 22 Φεβρουαρίου του 2023 συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, όμως τότε ζήτησε να συναντηθεί και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Και με αφορμή εκείνη την πρωτοβουλία του κυρίου Μπλίνκεν, υπάρχει ένα ερώτημα αν και ο κύριος Ρούμπιο, εκτός από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, θα ζητήσει να συναντηθεί με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, ή και με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχει μια φημολογία από το πρωί. Άκουσα νωρίτερα τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, όταν ρωτήθηκε από τον Παύλο Τσίμα να λέει ότι δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια τέτοια συνάντηση. Θα έχει ενδιαφέρον αν ο κύριος Ρούμπιο μείνει μόνο στους κυβερνητικούς αξιωματούχους ή ζητήσει να έχει και κάποια συνάντηση και με πρόσωπα από την αντιπολίτευση. Τώρα, αυτά όσον αφορά την επίσκεψη, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε αύριο και από το τι θα συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Τα F-35 και το καλώδιο είναι από τα δύο σημαντικά αυτής της επίσκεψης, πέρα από τα εξοπλιστικά. Έτσι κι αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Προέδρου Τραμπ λειτουργούν και με όρους business, ιδίως τα εξοπλιστικά, οπότε θα έχουμε πληροφορίες και γι' αυτά, και βεβαίως είναι πολύ σημαντική η ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, τα μηνύματα που θα στείλει όχι μόνο σε μας αλλά και στην Τουρκία και γενικά στην ευρύτερη περιοχή, γιατί είμαστε σε μια εποχή απόλυτης αστάθειας και γεωπολιτικής και ενεργειακής, και όσο περισσότερα καλά λόγια ακούει μια χώρα από μια υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο καλό είναι. Θα μου πείτε, πολλά λόγια και από τη Γανίτα τίποτα. Ναι, πολλές φορές συμβαίνει και αυτό, αλλά πολλές φορές και τα καλά λόγια έχουν επίδραση. Τώρα, ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που προέκυψε μέσα στη μέρα, πριν από λίγες ώρες, είναι αυτή η ιστορία με την σύλληψη του κυκλώματος που έπαιρνε χρήματα από το ελληνικό δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Στην κεφαλή, φαίνεται, αυτού του κυκλώματος, αυτής της εγκληματικής συμμορίας, είναι ένας πρώην δημοσιογράφος και πρόεδρος νυν πολιτικού κόμματος, εξοκοινοβουλευτικού, του πάλε ποτέ Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κυρίου Γιώργου Καρατζαφέρη. Φυσικά ο κύριος Καμπούρης δεν έχει θητεία μόνο ως πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ήταν και δημοσιογράφος παλιότερα σε τρας εκπομπές, ήταν και από τους φανατικούς κατά του εμβολίου για τον κορονοϊό, έκανε φοβερές εκπομπές και τρομερές που έδειχνε ότι κολλάνε στα μπράτσα του κουτάλια και πυρούνια και μαχαίρια και ψαλίδια σε όσους έχουν κάνει το εμβόλιο, και αποδείκνυε κατά αυτόν τον τρόπο πόσο κακό ήταν το εμβόλιο για τον κορονοϊό και τι συνέπειες μπορεί να είχε σε αυτούς που θα το είχαν κάνει. Μιλάμε για κανονικούς αγύρτες. Και βεβαίως όταν έγινε πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, χρησιμοποίησε το κλασικό που χρησιμοποιούν διάφοροι, ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε τη μεγάλη μάχη για την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια. Όταν ακούτε τέτοια μεγαλοπρεπή λόγια και τέτοια βαρύγδουπα λόγια, καλό είναι να κουμπώνεστε και δύο και τρεις και τέσσερις φορές, διότι αποδεικνύεται ότι ο κύριος Καμπούρης την μόνη μάχη που έδωσε ήταν για την τσέπη του, προφανώς πουλώντας πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια, ενώ ως πραμάτια
Και την ίδια ώρα που έδινε αυτές τις ωραίες μάχες, φούσκωνε η τσέπη και εκείνου και όλων των άλλων που ήταν στην εγκληματική οργάνωση και οι οποίοι τώρα θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Πριν ξεκινήσει η εκπομπή, πήρα ένα τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Καρατζαφέρη, τον πρώην πρόεδρο του Λάους, που είπε: δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για αυτόν τον τύπο. Είναι από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει. Εγώ είχα και 2-3 δικαστικές εκκρεμότητες μαζί του. Του έκανα 1-2 φορές αγωγές. Τον είχα διώξει και από το ραδιόφωνο που τον είχα. Και αν μου λέει θες να πεις κάτι για αυτόν τον τύπο, είναι η εξής φράση: ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται, μετά 3 τελείες. Είδα ότι μίλησε και σε άλλους συναδέλφους και είπε ότι άργησε η ελληνική πολιτεία να τον συλλάβει και ότι γενικά είναι ό,τι χειρότερο κυκλοφορεί. Αυτά λέει ο ίδιος ο κύριος Καρατζαφέρης για τον πρόεδρο ενός κόμματος του οποίου υπήρξε πρόεδρος και το οποίο κόμμα συγκυβέρνησε, να μην τα ξεχνάμε αυτά, στην κυβέρνηση Παπαδήμου μαζί με το ΠΑΣΟΚ τότε και άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Και τότε ήταν που έκαναν τον ντεμπούτο τους στην συστημική, να το πω έτσι, πολιτική σκηνή, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης και ο Θάνος Πλεύρης, 3 στελέχη που απεδείχθη ότι ήταν καλά στελέχη, σημαντικά στελέχη, εξού και στην πορεία τα πήρε ο κύριος Σαμαράς και τα ενέταξε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, μια και λέμε για τον κύριο Σαμαρά, να σας πω ότι θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στο συνέδριο του Βήματος και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία μετά τα βίντεο του Σαββατοκύριακου που ήταν βίντεο επίθεσης στη Νέα Δημοκρατία και αυτό φαίνεται ότι ήταν το δώρο του για τα 52 γενέθλια ενός κόμματος που υπήρξε και αρχηγός και πρωθυπουργός. Πολλή επίθεση και να δούμε, οι πληροφορίες λένε σήμερα ότι η ομιλία του θα είναι πιο θεσμική από τη μία αλλά και πιο αποκαλυπτική ως προς τις πολιτικές του προθέσεις για τη δημιουργία κόμματος, δηλαδή ως προς το πώς θα κινηθεί προγραμματικά και συνολικά όταν αποφασίσει και επισήμως να δημιουργήσει το κόμμα. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο τους συνεργάτες του, τους φίλους, τους δορυφόρους που λένε ότι επίκειται αυτό και ότι εν πάση περιπτώσει η κοινωνία το ζητεί, όπως άκουσα σήμερα και τον κύριο Απόκη να λέει εδώ στο Γιώργο Ευγενίδη νωρίτερα, η κοινωνία πιέζει κάθε μέρα όλο και περισσότερο τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει κόμμα για να τη σώσει. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Σαμαρά που δεν πήγε στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν διαγραμμένος και θα μιλήσει σήμερα και θα έχει ενδιαφέρον η ομιλία, θα έχουμε αύριο ακόμα μια ομιλία, αυτή του πρώην Πρωθυπουργού και επίσης Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμαλή, σε μια κινέζικη εκδήλωση αυτή τη φορά για τα 20 χρόνια συνεργασίας της Ελλάδας και της Κίνας. Έχει ενδιαφέρον ότι ο κύριος Καραμαλής θα μιλήσει σε μια τέτοια εκδήλωση την ώρα που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα είναι στην Αθήνα. Γιατί ο κύριος Καραμαλής θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη, να μην βάζεις όλα σου τα χαρτιά σε ένα καλάθι και γιατί επί δικής του κυβέρνησης, μην το ξεχνάμε αυτό, ξεκίνησε αυτή η ελληνοκινέζικη συνεργασία με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά που το πήρε η Κόσκο. Οι Αμερικανοί θα ήθελαν το λιμάνι να φύγει από την Κόσκο, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Γενικά πιέζουν οι χώρες που είναι στη δική τους επιρροή να έχουν όσο το δυνατόν τις λιγότερες δυνατές επαφές με την Κίνα, έστω και αν ο πρόεδρος Τραμπ δέχθηκε τον Κινέζο πρόεδρο με τα βαΐων και κλάδων πριν από λίγες μέρες στην Αμερική. Και η ομιλία του κυρίου Καραμαλή και αυτά που θα πει κυρίως μερικοί

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Ξεδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
6: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
7: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989 με αφορμή την αναφορά που έκανα ότι η πρώτη επίσκεψη Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ήταν στις 21 Ιανουαρίου του 1978 από τον Cyrus Vance. Ο Δημήτρης μου στέλνει μια φωτογραφία από Mickey Mouse και λέει: το 78 ήμουνα 6 χρονών σύντροφε και διάβαζα Mickey Mouse. Μια χαρά. Ό,τι κάνεις καλό είναι. Και εγώ Mickey Mouse διάβαζα μικρός, να σου πω, Δημήτρη. Επίσης η Σοφία μας καλημερίζει και μας ευχαριστεί για την υπέροχη παρέα. Καλημέρα Σοφία, σε ευχαριστούμε και εμείς. Τώρα, με τον κύριο Κερίδη, που εκτός από την ιδιότητα του βουλευτή έχει και εκείνη του καθηγητή και τον γνώστη των διεθνών θεμάτων, θα θέλω να τον αξιοποιήσω για να συζητήσουμε τρία θέματα που σήμερα απασχολούν τα ευρωπαϊκά πρωτοσέλιδα, τα δύο, και το ένα απασχολεί εμάς. Η επίσκεψη Ρούμπιο φυσικά είναι το ένα, και τα άλλα δύο είναι οι μαθητικές εξεγέρσεις στη Γαλλία και η συζήτηση για το αν τις υποκινεί ο κύριος Μελανσόν ή όχι. Αυτή είναι η κατηγορία του Γάλλου Πρωθυπουργού. Και το τρίτο θέμα είναι οι εκλογές, γιατί υπάρχει σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Πολίτικο γύρω από αυτά τα θέματα. Ο κύριος Κερίδης είναι ταχύς στο λόγο του και στη σκέψη του, άρα θα μπορέσουμε μέσα σε 10-15 λεπτά να τα συζητήσουμε και τα τρία. Καλό μεσημέρι, κύριε Κερίδη.
12: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε εμάς.
11: Λοιπόν, πάμε για με την επίσκεψη Ρούμπιο. Θέλω να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα ευρύτερα πολιτικά μηνύματα αυτής της επίσκεψης, πέρα από αυτά που περιμένουμε για τα F-35, το καλώδιο, τη στρατηγική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας και ό,τι άλλες παραγγελίες οπλικές κάνει η χώρα μας, γιατί σίγουρα ο κύριος Ρούμπιο έρχεται και με αυτή την ατζέντα στα κοιτάπια του.
12: Κοιτάξτε, και μόνο που γίνεται η επίσκεψη είναι μια επιτυχία, διότι ο Ρούμπιο δεν επισκέπτεται καμία άλλη χώρα στην περιοχή. Και τολμώ να σας αποκαλύψω, αν θέλετε, ότι υπήρξε σφοδρότατη

0: η αντίδραση από το φιλοτουρκικό λόμπι, να μην γίνει η επίσκεψη. Εν τέλει όμως γίνεται, που δείχνει ακριβώς τη σημασία που δίνουν οι Αμερικάνοι στη χώρα μας και στη σχέση που έχουμε. Τώρα, ο Ρούμπιο δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης.
1: Άκουσα πριν τον κύριο Απόκη, τον συνάδελφό μου, να λέει ότι σιγά τώρα που δεν πάει στην Αμερική, στην Τουρκία, πήγε πριν από λίγο συνοδεύοντας τον κύριο Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν τρέχει και τίποτα που δεν θα πάει τώρα. Είχε πάει πιο πριν και ο Τραμπ από το πρωί στο βράδυ λέει υπέρ του Ερντογάν.
0: Άλλο το άλλο, άλλο το άλλο. Πήγαν στην Άγκυρα γιατί υπήρχε η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Σωστά.
0: Και είχε οριστεί η Άγκυρα, όπως πήγανε όλοι, και πήγε και ο δικός μας και ο Μητσοτάκης με τον Γεραπετρίτη, έτσι δεν είναι? Αλλά ήθιστε όταν έρχονται και κάνουν όλο αυτό το ταξίδι, το υπερατλαντικό, να πηγαίνουν και απέναντι. Αυτή τη φορά δεν πήγε και μπορώ να πω, δεν ξέρω τι πληροφόρηση έχει ο κύριος Απόκης, εγώ πάντως από ό,τι ξέρω είναι ότι και ο Μπαράκ, ο Τόμ Μπαράκ, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, και πολλοί άλλοι παράγοντες στην Ουάσιγκτον προσπάθησαν να την ακυρώσουν. Εν τέλει,
1: έχει
0: έγινε.
1: Ενδιαφέρον αυτή η πληροφορία, κύριε Κερίδη, που μας μεταφέρεται.
0: Λοιπόν, έγινε και δείχνει ακριβώς τη σημασία που αποδίνουν οι Αμερικανοί στη σχέση και στη χώρα μας. Τώρα, ότι έχει και μια εσωτερική πολιτική διάσταση αυτή του η επίσκεψη, με την έννοια ότι ο Ρούμπιο είναι ένας παίκτης, σοβαρός παίκτης και διεκδικητής της επόμενης μέρας στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, στις εκλογές του 28, μετά την εποχή Τραμπ, θέλει να βγάλει τη φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη, θα μιλήσει αύριο το απόγευμα στην Πνίκα. Μάλιστα, μόλις μου ήρθε και η πρόσκληση.
1: Τι ώρα είναι, μια και έχετε την πρόσκληση.
0: Βουλευτές. Η ομιλία είναι 6.30 ώρα.
1: 6.30 ώρα το απόγευμα, μάλιστα.
0: Η προσέλευση πιο νωρίς, 6.30 ώρα, 6.30 με 7. Νομίζω ότι γίνεται με βάση και τη δύση του ήλιου, δεν ξέρω τώρα το σκηνοθετικό. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ο ήλιος δει πιο αργά, δεν δει 6.30.
0: Ναι. Έρχεται να κάνει ακριβώς. Έρχεται να κάνει και αυτή την ομιλία, να απευθυνθεί στο παγκόσμιο και κυρίως στο αμερικανικό εσωτερικό του ακροατήριο. Έχουμε μια σειρά από συμφωνίες που θα υπογραφούν και στον πολιτισμό και στα αμυντικά. Να κλειδώσει η πώληση των F-35, τα ενεργειακά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Ο ίδιος ξέρει τα θέματα. Είχε πρωτοστατήσει στην εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 και τις κυρώσεις τότε το 2019 ως αρχηγός της μειοψηφίας τότε των Ρεπουμπλικάνων στην αρμόδια επιτροπή της Γερουσίας για τα εξωτερικά, μαζί με τον Μενέντες τότε πρόεδρο.
1: Περιμένετε ένα σήμα από την ομιλία του στην Πνίκα που θα, πώς να το πω, θα στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική χώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι ό,τι και να γίνει με τη γείτονα, η Αμερική θα είναι εδώ για να βοηθήσει. Ξέρει τώρα ότι ένας διπλωμάτης και ένας υπουργός εξωτερικών πώς μπορεί να πει κάποια πράγματα που να έχουν διπλή και τριπλή σημασία.
0: Ναι, νομίζω ότι θα υπάρχει αναφορά στη γενέτειρα της δημοκρατίας, στην Αθήνα, στην Ελλάδα και στη σημασία όλων αυτών. Τώρα, πόσο δεσμευτικά θα είναι όλα αυτά, μένει να το δούμε αύριο. Εγώ κρατάω πάντοτε, ξέρετε, είμαι μετρημένος και κρατάω μικρό καλάθι. Αλλά δεν υποτιμώ και τη σημασία της χώρας μας στο φαντασιακό υποσυνείδητο της Δύσης, έτσι. Δηλαδή, πέρα από τα F-35, εμείς είμαστε, έχουμε και αυτή την ήπια ισχύ, την οποία δεν πρέπει να την υποτιμάμε.
1: Θα δώσει και μια στήριξη, πιστεύετε, για το καλώδιο που διαβάζω ρεπορτάζ ότι 26 Οκτωβρίου θα είναι μια σημαντική μέρα για στο να προχωρήσουν οι εργασίες?
0: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω οι εργασίες θα προχωρήσουν παρά την παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί. Είναι μέσα στο πλαίσιο του 3-1, διότι το καλώδιο, όπως ξέρετε, πάει στην Κύπρο και από εκεί στο Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο αφορά την ενεργειακή διασύνδεση και του Ισραήλ με την υπόλοιπη Ευρώπη και το στηρίζουν οι Αμερικανοί όπως και οι Ευρωπαίοι.
1: Άρα πιστεύετε ότι και από εκεί και γι' αυτό θα υπάρξει ένα λεκτικό σήμα?
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν
0: θέλω να προτρέχω, θα το δούμε.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι ο ήλιος αύριο δει στις 7 το απόγευμα και για όσους ασχολούνται με τη φωτογραφία, η χρυσή ώρα είναι μεταξύ 18 και 25 και 19 και 16. Άρα θα έχετε και ρομαντική ατμόσφαιρα την ώρα που θα μιλάω ο Υπουργός Εξωτερικών. Δώστε μου μισό λεπτό.
0: Το βασικό είναι οι κάμερες, ξέρετε.
1: Σωστό.
0: Το πλάνο.
1: Είμαστε στην εποχή της εικόνας. Δώστε μου μισό λεπτό να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και να επιστρέψουμε να συζητήσουμε για τα άλλα δύο θέματα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δημήτρης Κερίδης, πάντα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε στο δεύτερο θέμα των ισπανικών εκλογών, μιας ισπανικής κυβέρνησης σοσιαλιστικής που έπεσε γιατί δεν μπόρεσε να ψηφίσει δύο διατάγματα η Βουλή, μια και την εγκατέλειψε και το Καταλανικό Κόμμα που την στήριζε. Μιας ισπανικής σοσιαλιστικής κυβέρνησης που είχαμε την αίσθηση ότι είχε λύσει το στεγαστικό και την θεωρούσαμε χώρα πρότυπο, αλλά τελικά απεδείχθη ότι κάθε άλλο παρά το έλυσε. Βλέπω και το μήνυμα ενός φίλου ακροατή που λέει: καλησπέρα, στην Ισπανία μπαίνουν οι ξένοι και μετά δεν μπορείς να ξαναπάρεις το σπίτι σου που έχεις αγοράσει, φοβάμαι να μην γίνει το ίδιο και εδώ. Τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Κερίδη, οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν ότι προηγείται το Λαϊκό Κόμμα και ότι ενδεχομένως θα έχουμε μια κυβέρνηση Λαϊκού Κόμματος και Vox. Το ερώτημα είναι πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα στην Ισπανία, αν θεωρείτε ότι μπορεί ο Σάνσεθ να εκμεταλλευτεί αυτή την ιστορία με τον ξεσηκωμό για την 87χρονη και να ξανακερδίσει τις εκλογές, γιατί υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Και τι λέτε και για τους συσχετισμούς στην Ευρώπη πια, στις Βρυξέλλες, εάν έχουμε αλλαγή σελίδας στην ισπανική πολιτική.
0: Ναι, έβλεπα τα στατιστικά το 2000 από τις 15 τότε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 11 είχαν κεντροαριστερή κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων τότε και η Ελλάδα. Σήμερα στις 27 χώρες κεντροαριστερές, αριστερά του κέντρου να πούμε, κυβερνήσεις έχουν μόνο τρεις. Η Δανία, η οποία έχει κάνει μια πολύ μεγάλη συντηρητική στροφή εκεί, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, η Μάλτα και η Ισπανία. Από τις μεγάλες χώρες μόνο η Ισπανία. Αυτό δείχνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τα δεξιά.
1: Σωστό.
0: Τότε, το 1995, ένας στους 20 Ευρωπαίους ψήφιζε ακροδεξιά. Το 2010, ένας στους 10. Και σήμερα παραπάνω από το 1 στους 5, είναι κοντά στο 23% ο μέσος όρος των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Άρα έχουμε μια σαφή στροφή προς τα δεξιά και μεγάλη αποδυνάμωση της αριστεράς και κεντροαριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό και ο χαλκέντερος Σάντσεθ, ο οποίος και έτσι είχε χάσει τις εκλογές του 23, είχε βγει δεύτερος να θυμίσουμε, κατάφερε μέσα από αυτή την ανίερη συμμαχία με την αριστερά και την άκρα αριστερά και τους αυτονομιστές και όλα αυτά τα περίεργα που έκανε, τους έδωσε ασυλία στους Καταλανούς, τα θυμάστε.
1: Να κάνει μια κυβέρνηση μειοψηφίας.
0: Μια κυβέρνηση μειοψηφίας που δεν μπορούσε εδώ και χρόνια να ψηφίσει προϋπολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, έτσι και αλλιώς η θητεία της εξέπνεε το καλοκαίρι. Αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως αφορμή την πτώση της τώρα για να εμφανιστεί φιλοκοινωνικός, ότι αυτός πρότεινε λύσεις στις οποίες απέρριψε η δεξιά αντιπολίτευση και βεβαίως ούτε και οι δικοί του τη στήριξαν, και να κάνει εκλογές. Νομίζω είναι βέβαιη η ήττα. Τώρα το πόσο μεγάλη δεν το ξέρω, θα το δούμε, και ο συνασπισμός στη συνέχεια των παραδοσιακών κεντροδεξιών του Λαϊκού Κόμματος με το νεοπαγές τώρα Vox, το οποίο έχει εμφανιστεί εδώ και κάποια χρόνια στην Ισπανία, κυρίως μέσα από την καταλανική κρίση. Uh-huh. Ξέρετε, αυτοί είναι οι παλαιοί Ισπανοί εθνικιστές που θέλουν το ενιαίο της Ισπανίας και έχουν μεγάλο εκνευρισμό και αντίδραση σε αυτές τις αυτονομιστικές, αποσχιστικές, να πούμε, τάσεις των περιφερειών στην Καταλωνία, στους Βάσκους κτλ. Άρα πάμε και εκεί σε μια κεντροδεξιά-δεξιά κυβέρνηση.
1: Uh-huh. Και με όποιες αυτές, και αυτή η αλλαγή, με όποιες συνέπειες θα έχει στις Βρυξέλλες όσον αφορά πια το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Σοσιαλδημοκρατών.
0: Ναι. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα, και έπεται συνέχεια, ξέρετε. Uh-huh. Έχουμε πολλές εκλογές τώρα και βεβαίως οι πιο κρίσιμες.
1: Στη Γαλλία.
0: Αλλά οι δικές μας, αλλά οι πιο κρίσιμες οι γαλλικές, οι προεδρικές.
1: Και έτσι. Το τρίτο θέμα μας είναι οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία. Βλέπω ότι ο Μελανσόν τις στηρίζει, τις εντείνει, καλεί τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός τον κατηγορεί ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία. Και βεβαίως η Λεπέν σίγουρα θα εκμεταλλευτεί, όπως και ο Μελανσόν, όλη αυτή την ιστορία.
0: Ναι, κοιτάξτε, ο Μελανσόν κάνει κάποιους δικούς μας έτσι ακραίους της αριστεράς, τους έχουμε και στη Βουλή, να φαντάζουν μετριοπαθείς. Πρόκειται για κάτι πραγματικά, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, όσοι παρακολουθούν τη γαλλική πολιτική σκηνή, πολύ ακραίο, που έχει αποφασίσει να συμμαχίσει με τα πιο έτσι ριζοσπαστικά στοιχεία, είτε στους νέους, είτε στους μετανάστες, στους Μαγκρεμπιέν και ούτω καθεξής. Νομίζω είναι βούτυρο στη φέτα της Λεπέν, η οποία τον θέλει για αντίπαλο στο δεύτερο γύρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίσει η Λεπέν αν έχει τον Μελανσόν απέναντι. Η μόνη περίπτωση η Λεπέν να χάσει είναι να καταφέρει ένας κεντρός, ο Εντουάρ Φιλίπ, δεν ξέρω ποιος, να περάσει στο δεύτερο γύρο. Περί αυτού πρόκειται.
1: Βλέπω τώρα ότι έχει ένα δημοσίευμα το Πολίτικο που λέει ότι το 73% των ψηφοφόρων έχουν δηλώσει ότι υπάρχει ελάχιστη ως καθόλου πιθανότητα να τον ψηφίσουν σε σχέση με τη Λεπέν που συγκεντρώνει το 62%. Και μου έκανε εντύπωση ότι και ο κύριος Σεφερτζής, τον γνωρίζετε, πολιτικός αναλυτής που έχει πολύ μεγάλη γνώση της Γαλλίας, με τον οποίο είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα, μου είπε ότι μεταξύ Μελανσόν και Λεπέν φοβάται περισσότερο τον Μελανσόν.
0: Ναι, και οι περισσότεροι Γάλλοι έτσι αισθάνονται. Και είναι βέβαιο αυτό. Η Λεπέν είναι μετριοπαθής μπροστά στον Μελανσόν.
1: Ναι. Και εκτιμούν πολύ ότι μπορεί να εξελιχθεί σε μια νέα μελόνη της Γαλλίας.
0: Ναι. Θα το δούμε. Εντάξει, εγώ πάντοτε ξέρετε. Αλλά μιλάμε ότι έχει εγκλωβιστεί, αυτό είναι το κρίσιμο, με την αποδυνάμωση του κέντρου και ευθύνες του ίδιου του Μακρόν, έχει εγκλωβιστεί η γαλλική πολιτική σκηνή μιας πολύ μεγάλης χώρας, πολύ σοβαρής χώρας, ανάμεσα σε δύο άκρα, τα οποία αλληλοτροφοδοτούνται. Η Μεν Λεπέν εκπροσωπεί την λευκή, καθολική, παλαιά, συντηρητική Γαλλία, ο Δε Μελανσόν την Γαλλία των Μαγκρεμπιέν, των μεταναστών, των μειονοτήτων. Η Γαλλία απολογούμενη για τα εγκλήματα της αυτοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας και την ανάλυση, κύριε Κερίδη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Και ένας φίλος ακροατής, με αφορμή τα όσα συζητάμε για την Αμερική, λέει: ποια δημοκρατία της Αμερικής, είναι πια φασιστική δημοκρατία εκεί και την επιβάλλουν και αλλού. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν δύο ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Βήματος. Μίλησε νωρίτερα και για τα γλυπτά του Παρθενώνα, αλλά και για το θέμα του στεγαστικού, με αφορμή τις εξελίξεις στην Ισπανία.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο του Βήματος για δύο θέματα, για τα γλυπτά του Παρθενώνα και για το στεγαστικό. Για τα γλυπτά του Παρθενώνα είπε ότι προτιμά να χρησιμοποιεί τον όρο ενοποίηση αντί για τον όρο επιστροφή και ότι θα ήθελε να δει τα γλυπτά ως μια πολύ μοναδική περίπτωση που είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε και λέει το εξής: θα ήθελα, λέει, να παρουσιάσω μια πρόταση win-win στο Βρετανικό Μουσείο. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία, να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Και για όσους από εμάς, λέει ο Πρωθυπουργός, στενοχωρήθηκαν όταν έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα για τα σχόλια που έγιναν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε ακόμα και να επιστρέψει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρώπη ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχει μια πιο ισχυρή σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης. Και λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα μπορούσαν να είναι μέρος αυτής της συζήτησης, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα. Είναι ζήτημα και για την Ευρώπη και η προσφορά που κάνει ο Πρωθυπουργός δια αυτής της τοποθετήσεως σήμερα είναι ότι θα μπορούσε το Βρετανικό Μουσείο να έχει πρόσβαση σε αυτές τις προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα και θα μπορούσαν να φύγουν, να πάνε στο Βρετανικό Μουσείο και να είναι προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που θα μπορούν να τις δουν εκατομμύρια άνθρωποι στο Βρετανικό Μουσείο, σε αντιστάθμισμα της επιστροφής των γλυπτών και της ενοποίησης του μνημείου του Παρθενώνα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της τοποθέτησής του. Και το άλλο κομμάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον έχει να κάνει με το θέμα του στεγαστικού και τις βρετανικές και τις ισπανικές εκλογές. Συγγνώμη, είπε ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίων σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ακίνητο ως κύρια κατοικία. Χρειαζόμαστε περισσότερη προσφορά και αυτό, λέει, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο την Ισπανία και μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που παρουσιαζόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως πρότυπο, αλλά απέτυχε πλήρως και κατέρευσε. Και εδώ το καρφί είναι στο ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ παρουσίαζε το ισπανικό μοντέλο ως το πρότυπο για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Και λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να θεσπιστεί ενός είδους πολιτική συμφωνία αν θέλουμε να χτίσουμε περισσότερα και να δώσουμε κίνητρα. Και μάλιστα πρότεινε και μια ιδέα, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δημιουργηθεί ένα είδος νέου προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα που θα είναι ένα προϊόν χτίσιμο για ενοικίαση. Build to rent, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά στοιχεία από την σημερινή του τοποθέτηση στο συνέδριο του Βήματος. Όπως είπαμε, αναμένουμε το απόγευμα τον Αντώνη Σαμαρά. Θα μιλήσει γύρω στις 4.30-5 παρά και επίσης θα μιλήσει στο ίδιο συνέδριο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Είχαμε αρκετό καιρό να τον ακούσουμε, να τοποθετείται δημοσίως. Ένα άρθρο έγραψε πριν από λίγες μέρες για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης και σήμερα η ομιλία του θα είναι σίγουρα εξόχως πολιτική, προφανώς και με μηνύματα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για το κόμμα του, το ΠΑΣΟΚ.
1: Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 2467-029-004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
2: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Λέγεται ότι υπάρχουν σε καραντίνα όλες οι επαφές που έχουν έρθει κοντά με την συγκεκριμένη 28χρονη. Μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα, αυτό τουλάχιστον λέει και ο εκπρόσωπος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, και οι ρωσικές αρχές διερευνούν αν ο θάνατος της εργαζόμενης οφείλεται σε πνευμονική πανόλη που αποτελεί μια σοβαρή μορφή της νόσου και μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού συστήματος. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουμε κάποια στοιχεία για περαιτέρω μετάδοση. Κάποιοι φοβούνται μην έχουμε καμιά καινούργια πανδημία τύπου COVID, γι' αυτό και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη έχει κινητοποιηθεί. Επειδή αυτή η ασθένεια είναι πολύ παλιά και θεωρούσαμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει απολύτως μαζί της, αν και όπως λέω τον 14ο αιώνα στήχησε τη ζωή σε εκατομμύρια ανθρώπους σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στο Παρίσι και άλλες πρωτεύουσες είχαν αδειάσει κυριολεκτικά, και αυτό λέει και η ιστορία, από τον μαύρο θάνατο. Έχω ζητήσει σήμερα από την κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, να μας δώσει τα φώτα της για το αν υπάρχει περίπτωση, κυρία Ψαλτοπούλου, με όλα αυτά τα δεινά που έχουν συμβεί στον πλανήτη, να επιστρέψει και η πανόλη. Καλό μεσημέρι.
11: Ναι, καλό μεσημέρι. Πολύ σωστά τα θέτετε. Η πανόλη παλαιότερα, που δεν είχαμε αντιβιωτικά, έκανε επιδημικές εκρήξεις και δυστυχώς υπήρχε και μεγάλη πιθανότητα θανάτου των ατόμων, και γι' αυτό είναι και όλη αυτή η ενθύμηση από την ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά και το γεγονός ότι περάσαμε μία πανδημία τώρα τα προηγούμενα χρόνια μας κάνει πιο ευαίσθητους για οποιαδήποτε λίμωξη, ειδικά αν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Επομένως εδώ πέρα μιλάμε για μία βακτηριακή λίμωξη. Καταρχήν βακτηριακές λίμωξεις είναι κάτι που πολλές φορές μπορεί να είναι βαρύτερο από τις υιογενείς, κάποιες φορές τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα γράμμα αρνητικό μικρόβιο, το οποίο κυρίως μας έρχεται από τους ψήλους που έρχονται και από τα τροκτικά ή από τα μολυσμένα ζώα.
0: Και τώρα, ιστορικά μεταφερόταν από τη μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην άλλη λόγω των πλοίων και των αμπαριών και των προϊόντων που μεταφέρονταν, που ήταν είτε με ποντίκια είτε με ψήλους, και από τη μία χώρα πήγαιναν στην άλλη πανόλη, και έτσι μεταφέρθηκε σε όλη την Ευρώπη.
11: Ακριβώς. Τώρα έχουμε διάφορες μορφές πανόλης, όπως η βουνική, όπως η σιψημική. Έχουμε και την πνευμονική πανόλη, που εκεί έχουμε το θέμα ότι καταρχήν ένα άτομο που νοσεί μπορεί μέσω του αναπνευστικού συστήματος και με αναπνευστικά σταγονίδια να μεταδώσει σε ένα άλλο άτομο, και γι' αυτό βλέπετε αυτές τις φωτογραφίες που όλοι είναι με μάσκες, προφανώς με προστατευτικό ρουχισμό, αφού μέσω του αναπνευστικού συστήματος μπορεί από κάποιο
0: μεταδίδεται τόσο εύκολα.
11: Όχι τόσο εύκολα. Εσείς βάζετε συγκριτικά τον κορονοϊό. Όχι τόσο εύκολα, αλλά όμως υπάρχει πιθανότητα να μεταδοθεί. Τώρα, γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η αναμονή των μερικών ημερών, έτσι ώστε να υπάρξει καταγραφή αν υπάρχει επόμενο κρούσμα ή όχι.
0: Είναι αντιμετωπίσιμη ιατρικά, είτε η πανόλη απλή, είτε η πνευμονική.
11: Είναι πλέον λόγω της αντιβίωσης, αν το διαγνώσουμε σε αρχικό στάδιο, είναι αντιμετωπίσιμο καταρχήν με αντιβιωτικά.
0: Ναι.
11: Υπάρχουν κρούσματα παγκοσμίως που δηλώνονται και αναφέρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 500 το χρόνο, δηλαδή είναι κάτι πολύ ελάχιστα περιστατικά. Υπάρχουν χώρες όπως η Μαγαδασκάρη, το Κονγκό, η Κίνα, η Μογγολία, δηλαδή περιοχές στην Ασία και στην Αφρική που μπορεί να δει σε αυτά τα περιστατικά λόγω των φρικτών συνθήκων υγιεινής, όπως καταλαβαίνετε, και όλα αυτά, ξέρετε, με την απολύμαση, με την εξολόθρευση των τροκτικών, των ψήλων, την προσεκτική μεταχείριση και απολύμαση μετά από όταν έχουμε εμολυσμένα ζώα, όλα αυτά ελαχιστοποιούνται. Επομένως αυτό που κάνουμε είναι ότι αποδεχόμαστε καταρχήν αυτό που λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ότι για το γενικό κοινό ο κίνδυνος είναι απεριελάχιστος. Για δεκαετίες δεν είχε εμφανιστεί περιστατικό στην Ευρώπη, καταρχήν, αφού ζούμε στην Ευρώπη. Και ενημερωνόμαστε πλέον και από εσάς κατά πόσον τις επόμενες μέρες
0: μια τελευταία ερώτηση.
11: Νέα κρούσματα γύρω τουλάχιστον από αυτό το περιστατικό.
0: Το γεγονός ότι ο θάνατος της, μάλλον αυτή που πέθανε, ήταν 28 χρονών και εργαζόταν και σε ένα εργαστήριο Πανόλης. Μπορεί να σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενδεχομένως γινόταν κάποια πειράματα, κάποιο ιό και ξέφυγε κάτι. Και μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρό. Βακτήριο, ναι. Και μπορεί να είναι πιο ισχυρό από τα γνωστά βακτήρια.
11: Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε την πραγματικότητα.
0: Είναι λογικό να πεθάνει ένας άνθρωπος 28 χρονών από Πανόλη.
11: Είναι λογικό να πεθάνει ένας άνθρωπος από Πανόλη εφόσον δεν διαγνωστεί όταν πρέπει και δεν λάβει την αντίστοιχη θεραπευτική αγωγή.
0: Μάλιστα.
11: Επομένως, και είναι λίγο παράξενο, γιατί όταν μιλάμε για τέτοια εργαστήρια σημαίνει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην εικόνα, στην οποιαδήποτε συμπτωματολογία των εργαζομένων πάντοτε αναλύεται.
0: Ακριβώς, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
11: Πάρα πολύ προσεκτικά και αντιμετωπίζεται. Επομένως, έχει πολλά κενά όλο αυτό, αλλά τουλάχιστον μας δίνει την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για κάτι το οποίο παλαιότερα ήταν πολύ θανατηφόρο, αλλά τώρα υπάρχει σε ελάχιστα μέρη του κόσμου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου, και ελπίζω να μην ξαναχρειαστεί να μιλήσουμε για την Πανόλη, γιατί μόνο ο μαύρος θάνατος μας έλειπε τώρα.
11: Σωστά, για πρόληψη.
0: Για πρόληψη. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
11: Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Παλιές εποχές αυτές, όταν είχαμε αυτά τα παλιά router, που δεν ήταν καν router ακόμα, με τους θορύβους αυτούς. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορείτε, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα του 1 Mbps, Gigabps μάλλον, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Αρκεί μια επίσκεψη στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και φυσικά και με σταθερό τηλέφωνο. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ώρα είναι 13 και 59 και 52 δευτερόλεπτα. Τέτοια ακρίβεια, Λίνα Κλήτου. Σας παραδίδω στα χέρια της και στο λόγο της για το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Να ευχαριστήσω θερμά και για τα μηνύματα. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία, να κάνουμε εδώ λογαριασμό στη μία για την επίσκεψη του Ρούμπιο που θα έχει ξεκινήσει και σίγουρα για αυτά που θα πει σήμερα το απόγευμα ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
12: Η ώρα είναι 2. Αλφα 94,7.
13: Άνεση και λειτουργικότητα.
14: Αισθητική και ποιότητα.
13: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
14: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
14: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
13: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
14: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
14: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
13: Μελισσότοπος Καστοριάς.
14: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
13: Ζήστε το σπίτι σας.
15: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
15: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
16: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
15: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
16: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
15: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει...
17: κερδίζω.
18: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
19: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
20: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
21: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με δω.
1: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι στο

0: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
3: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
4: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρε στα ζωή

0: Αλφα 94 κομμέτα. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

έσπαγαν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ξημερώνει πάλι, μαδιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι πάλι γκολ, είμαι μαύρο χάλι. Ξημερώνει η μέρα,

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Αλφα 94,7. Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: pussy, man. If you see a nigga named Nip Hustle talking some love shit on Facebook, some if you break a girl heart, you should open your heart back up and feel better for her shit. That is not me, dude.
1: At all.
0: I'm not saying nothing like that on Facebook, on Instagram, on Twitter. I'm promoting albums and concerts and clothes and brands.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782 Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες,
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: καφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Καλώς τη!
7: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
13: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Εδώ είμαστε. Στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, καταρχήν.
1: Γεια σας.
0: Βασικό, είμαστε και οι δύο εδώ.
1: Γεροί, καταφέραμε και σήμερα.
0: Και μπήκαμε και ήρθαμε εδώ στο στούντιο. Καλωσορίσατε 6 Οκτωβρίου σήμερα, Τρίτη.
1: Δεν έχουμε κάποια γιορτή στο ημερολόγιο μας.
0: Αυτό είναι. Μπορεί να μας έρθει στη συνέχεια να βρούμε καμία γιορτή. Σωστά, σήμερα θα το ψάξουμε.
1: Ίσως. Θα το ανιχνεύσουμε.
0: Έτσι. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή. Έτσι και σήμερα. Έτσι, φθινοπόριασε για τα καλά, θα έλεγα.
1: Εντάξει, καιρός του ήταν.
0: Ναι, εντάξει. Φθινοπόριασε, δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά σας για το υπόλοιπο φθινόπωρο. Έτσι, να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το φθινόπωρο.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν είμαι σε θέση νομίζω να μιλήσω για σχέδια.
0: Σχέδια δεν μπορούμε να κάνουμε, παιδιά.
1: Ό,τι σχεδιάζουμε νομίζω ότι βγαίνει εκτός.
0: Ναι, έτσι πως είναι η κατάσταση δεν ξέρεις αν θα ξημερώσεις. Ας πούμε μερικές φορές. Καταλαβες, που έλεγε ο άλλος να δούμε μετά από 10 χρόνια, του λέω μετά από 10 μήνες και πολύ είναι.
1: Ποιους 10 μήνες καλή πλάκα κάνεις.
0: Έλαντε, ήταν υπερβολή και αυτό, αλλά ήμουν αισιόδοξος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Μείνετε κοντά μας, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

0: εδώ είμαστε.
1: Εδώ,
0: να σας δώσουμε συμβουλές για διάφορα πράγματα τα οποία είναι της καθημερινότητας, θα έλεγες. Έτσι, άλλες μέρες δίνουμε για το σεξ. Σήμερα θα δώσουμε για το αυτοκίνητό σας και για τους κλέφτες, έτσι, συμβουλές για να μην σας το κλέψουν το αυτοκίνητο. Όπως διαβάζουμε εδώ, συμβουλές από έναν κλέφτη.
1: Μάλιστα. Και πού τον βρήκαμε εμείς αυτόν τον κλέφτη?
0: Τον βρήκαμε τώρα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί πληρωνόμαστε, νομίζεις? Λοιπόν, οι συνεργάτες του κλέφτη δηλαδή, συνήθως ανεργούν πολύ γρήγορα και έχουν κάνει το αποτέλεσμα που θέλουν μέσα σε, υπολόγισε, 20 δευτερόλεπτα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν θέλουν να σε κλέψουν, έτσι σε 20 δευτερόλεπτα το έχουν ανοίξει το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτός ο πρώην κλέφτης.
1: Μπράβο.
0: Πρώην κλέφτης, δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεσαι πρώην κλέφτης.
1: Τώρα έχει μπει στον ισχυδρόμο.
0: Τίμιος, ναι. Λοιπόν, μας δίνει κάποιες συμβουλές να προσέξουμε για να μην μας κλέψουν το αυτοκίνητο και σας τη μεταφέρουμε, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Λοιπόν, πάντα να αποθηκεύετε τα πολύτιμά σας αντικείμενα στο πορπαγκάζ.
1: Καλά, και αν σε δούνε την ώρα που τα αποθηκεύεις το πορπαγκάζ, δεν θα το ανοίξουν?
0: Αυτό το κοιτάς, να μην σε δούνε. Λοιπόν, πάντα να παρκάρετε εκεί όπου υπάρχουν φώτα τριγύρω.
1: Ναι.
0: Μάλλον για να σε παίρνουν οι κάμερες και να σε ξεχωρίζουν, δεν ξέρω γιατί. Ακριβώς. Πάντα να αφαιρείτε την πρόσωψη του ραδιοφώνου.
1: Εντάξει, πλέον νομίζω δεν.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν την αφαιρώ εδώ και αρκετά χρόνια, δηλαδή 15 χρόνια σίγουρα. Λοιπόν, κρύψτε τα πολύτιμά σας πράγματα κάτω από το κάθισμα όταν φεύγετε. Έτσι. Οι περισσότεροι κλέφτες, λέει, θα ρίξουν μια ματιά στο αυτοκίνητο προτού το διαρρήξουν. Αν δεν δουν κάτι που να γυαλίζει, πιθανότητα θα προχωρήσουν στο επόμενο. Λοιπόν, τα φημέ τζάμια βοηθούν να οδηγείτε ένα, αν οδηγείτε ένα καλό αυτοκίνητο. Μάλλον για να μην ξέρουν τι γίνεται μέσα, δεν ξέρω.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, ελέγξτε αν υπάρχει εγκατεστημένο GPS στο αυτοκίνητό σας.
1: Ώστε είναι αν το κλέψουν να μπορείς να το εντοπίσεις, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι κάποιες συμβουλές που μας βοηθάνε.
1: Αυτός τώρα, ο πρώην κλέφτης αυτοκινήτων, τι επαγγελματικό προσανατολισμό έχει?
0: Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θυμάμαι, γιατί, εντάξει, κλέφτες έχουν τύχη και σε μένα. Έτσι, έχω αφήσει το αυτοκίνητο απ' έξω σε μια εργασία που έπρεπε το μεσημέρι σου άφηνε μια ώρα, να πας στο σπίτι δηλαδή, να πληθείς, να φας με το ζόρι και να ξαναγυρίσεις πίσω. Ήμουνα 2 χρόνια σε μια τέτοια εργασία παλιά και αφήνω το αυτοκίνητο για μια ώρα έξω. Ηρεμία, ησυχία, συμπεριοχή. Ξέρεις, το γυρνάς στο αυτοκίνητο, βλέπεις, έχει ανοίξει σαν κονσερβοκούτι. Λες, δεν πρόλαβα να κάνω το μπάνιο μου να φάω, δεν άκουσα και κάτι μέσα στην ησυχία, και όμως το βρήκες έτσι.
1: Μάλιστα. Εγώ θα σου πω πάνω σε αυτό, ότι αυτό το ξέρεις βέβαια εσύ ήδη, ότι απλά κατέβηκα μία μέρα από το σπίτι μου για να πάω στη δουλειά μου και δεν υπήρχε το αυτοκίνητο.
0: Είναι και αυτό. Επίσης, οι κλέφτες, δεν ξέρω γιατί, έχω τύχει σε κλοπή μπροστά στα μάτια μου, αλλά με βίαιο τρόπο. Δηλαδή, είσαι σταματημένο σε φανάρι, ουρά, έτσι, και περνάει η μοτοσικλέτα με σιδερένια γροθιά και σε όποιο αυτοκίνητο δει κανένα πορτοφόλι, κάτι που να φαίνεται ότι έχει λεφτά μέσα, έσπασε το τζάμι με τη σιδερογροθιά, όλοι μέσα αυτοκίνητα, και πήρε την τσάντα μέσα μπροστά σε όλους.
1: Εμένα
0: είναι
1: μου
0: έχει
1: συμβεί κάτι άλλο.
0: Όχι εμένα όμως, ευτυχώς δηλαδή. Ήταν ο διπλανός μου.
1: Να είμαι με το αμάξι, να είμαι εγκλωβισμένη εντός αγωγικών σε ένα στενό,
0: βέβαια.
1: Γιατί είχα μπροστά μου σκουπιδιάρα. Και ένας ολοδαπός να έρθει από το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και από το πλάι να προσπαθήσει να μου ανοίξει την πόρτα του συνοδηγού.
0: Μια χαρά. Δεν τα έχεις κλείσει εσύ?
1: Όχι, είχα ασφάλειες παντού και είχα κλειστά παράθυρα.
0: Στόσπασε.
1: Όχι, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα, νομίζω ότι θα με ευνηδίαζε προφανώς. Αλλά τον είδα από τον καθρέφτη, είδα και την κίνηση από τον καθρέφτη, το χέρι στο χερούλι που πήγε να τραβήξει. Και έκανα ότι κάνω πλάι, όπισθεν, ναι, κλπ. Ναι. Και φοβήθηκε και έφυγε. Αλλά συμβαίνουν αυτά.
0: Χαμός.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Τρίτης. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Εκεί θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκετε, εκεί μας στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας. Γενικά όσα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: και όμορφη ζωή.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
0: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
1: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
1: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
0: Με λισότοπος Καστοριάς.
1: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
0: Ζήστε το σπίτι σας.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
4: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Αλφα 94,7.
11: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
2: Εδώ
1: δεν λες τίποτα.
2: 6 Οκτώβρη σήμερα λοιπόν. Και έχει έρθει εκείνη η στιγμή.
1: Εκείνη.
2: Που κοιτάμε όχι το μέλλον, το παρελθόν.
1: Έτσι.
2: Μπας και καταλάβουμε κάτι για το μέλλον που μας έρχεται. Το 1825 λοιπόν, σαν σήμερα, λήγει η πρώτη φάση της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Το 1860 γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. Το 1927 ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλώντος κινηματογράφου και κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 ο Στάλιν κάνει την ανακοίνωση ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονεύεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλτ για τη συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 6 Οκτωβρίου.

0: Τι έχουμε?
1: Φαντάσου να είσαι ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ.
0: Α, ναι, okay.
1: Και λες, βρε παιδί μου, α, να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να στερεώσω. Σου έχει δώσει ένα σπίτι, τέλος πάντων, να μένεις. Το έχεις κληρονομήσει. Και λες, μια μέρα κάτσε να βάλω εδώ ένα καρφάκι, να βάλω ένα κάδρο, μια ωραία φωτογραφία που θέλω. Και γίνεται ένα κράκ στον τοίχο και ανακαλύπτεις 8 εκατομμύρια δολάρια.
0: Εντάξει.
1: Hey.
0: Καλό ακούγεται.
1: Καλό δεν είναι? Αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός.
0: Νόμιζα
1: του
0: ότι αυτά
1: Σκοπάρ.
0: Έχει ζωή. Ότι θα πεις. Και μου ήρθε κάτι.
1: Λοιπόν, αυτά έχει ζήσει ο ανιψιός του Πάμπλο Εσκομπάρ, Νικολά Εσκομπάρ, ο οποίος βρήκε ένα γερό κομπόδεμα κάποια στιγμή σε διαμέρισμα στο Μεντεγίν της Κολομβίας. Τα χρήματα, λέει, ήταν εντυχισμένα στο
0: 18
1: σπίτι.
0: 18 εκατομμύρια τα λες γερό κομπόδεμα?
1: Ε, τι τα λες?
0: Δεν χωράει σε κομπόδεμα αυτό. Κατάλαβες?
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι εντάξει, καθαρά μαύρα, άσπρα, τι είναι αυτά τα λεφτά? Μαύρα.
1: Καλά, τι θα ήταν?
0: Ξαρνικό. Λευκά. Μια χαρά είναι 18.
1: Και μάλιστα,
0: και 8, μια χαρά είναι.
1: Έχει βρει, λέει, και άλλα κοιμήλια του θείου του, κρυμμένα σε διάφορους χώρους,
0: που μόλις πάνε αποκαλύπτουν εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, και μάλιστα αναφέρει ότι υπάρχει και μια χαρακτηριστική μυρωδιά από τα κρυμμένα χρήματα, γιατί πολλές φορές μουχλιάζουν από την υγρασία.
0: Με τρομάζεις.
1: Οπότε τους μυρίζουν κάπως και σε βοηθάει αυτό να ανακαλύψει που μπορεί να είναι κρυμμένα τα λεφτά. Δεν θα
0: έχασα
1: 4
0: εκατομμύρια
1: όλα.
0: Δολάρια. Από τι?
1: Από μούχλα.
0: Δεν είχαν σακούλες τότε, μάλλον. Δεν ξέρω τι.
1: Αλλά και φαντάσου τώρα. Αχ, κοίτα, εκεί φεύγει λίγο ο Σοβάς. Για να το τραβήξει λίγο αυτό. Κράκ, και να φεύγουν τα πακέτα.
0: Καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Ένα τέτοιο πακέτο χρειάζομαι τώρα.

0: αυτά που λέγαμε προηγουμένως με τα παιχνίδια και μου είπες για τους φίλους σου που καίγονταν. Έτσι, εννοείς την ώρα του παιχνιδιού, φαντάζομαι, έτσι.
1: Ναι, με τις ώρες, δηλαδή. Με τις ώρες.
0: Είχα φίλο παλιά που είχε ίντερνετικό καφέ. Δεν πιστεύεις ότι κλείνει 24ωρο εκεί μέσα.
1: Ναι, ναι,
0: 24ωρο. Απίστευτο όμως, έτσι, δηλαδή πιο άρρωστος πεθαίνεις, ας πούμε.
1: Ναι, εσύ.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα, αλλά μάλλον και αν υπάρχουν, λογικά θα είναι κυρίως κλεισμένοι στα σπίτια τους. Πλέον δεν καταγράφονται δηλαδή τα σοβαρά περιστατικά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Να πάμε προς τα εκεί. Να πάρουμε μια ανάσα, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε πολλά να πούμε. Ακόμα, Τρίτη είναι. Έχουμε ώρα μπροστά μας.

0: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η μέρα τουρισμού.
1: Α,
0: έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Παγκόσμια ημέρα τουρισμού ήταν. Και μπορούμε να σκεφτούμε αρκετές ταινίες που έχουν σχέση με τον, με τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Με τα ξενοδοχεία και όλα αυτά. Mm-hmm. Τι θα σου έρχονταν στο μυαλό, για πες κάποια ταινία, κάτι. Δεν έχεις. Λοιπόν, The Grand Budapest Hotel,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι και τώρα πρόσφατο σχετικά, ας
1: ναι,
0: πούμε.
1: Πότε
0: είναι, του 16, του 15,
1: okay. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου εκεί είναι. Έτσι, έχει πολλές ελληνικές ταινίες, παλιές ασπρόμαυρες, οι έχρωμες με τον Κωνσταντάρα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Γυρισμένη σε ξενοδοχείο του Πορτοχέλη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Στην Αίγινα, άλλες
0: ναι, μπορούμε
1: ταινίες.
0: Να το, έτσι έστω και αν έχει περάσει μια εβδομάδα, έτσι λίγο να το ψιλογιορτάσουμε, ας πούμε. Με την ευχή ότι το καλοκαίρι που θα έρθει να είναι
1: γεμάτα
0: ένα όμορφο καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, και να μην είναι αυτό το χάλι που ζήσαμε. Αυτό που μας πέρασε το καλοκαίρι, τέλος πάντων.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λοιπόν, επίσης υπάρχει ταινία του με τον Τζέρι Λούις, που είναι γυρισμένη μέσα σε ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί, εντάξει.
1: Κοίτα, οι ελληνικές ταινίες ήταν πιο πολύ σε bungalows. Πρέπει να ήταν και η μόδα της εποχής.
0: Ήταν μεγάλα ξενοδοχεία αυτά. Που είχαν κήπους μέσα, είχαν τα, τις ρουλέτες τους, είχαν τα, πώς θα γινόταν το παιχνίδι. Τις ιδιωτικές θάλασσες, τις πισίνες.
1: Mm-hmm.
0: Θυμάσαι την Αλίκη Βουγιουκλάκη ξαπλωμένη στο γρασίδι,
1: oh,
0: δίπλα
1: ναι, ναι, ναι,
0: με το σκυλάκι
1: ναι, ναι.
0: Της.
1: Που έκανε όλες τις ασκήσεις.
0: Οι πλούσιοι και την καμακώνανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το δόλωμα.
0: Βλέπεις. Να, άλλη μια ταινία που εξελίσσεται
1: ήταν,
0: μέσα
1: ναι, ναι.
0: Σε ξενοδοχείο κι αυτή. Έτσι, γιατί είμαστε χώρα του τουρισμού εμείς.
1: Ναι, προφανώς.
0: Δεν ψάχνουμε με το κι άλλοι να βρούμε, ας πούμε, ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Έχουμε εμείς παραγωγή εδώ.
1: Και ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου που γυρίστηκαν εδώ επίσης.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά όχι, με, όχι για τον τουρισμό, ίσως. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα μαζί. Καλωσορίσατε, μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, σου έχω μία είδηση από το Βιετνάμ, εξωτερικό δελτίο πάλι, καταλαβαίνεις, που τι λες και λίγο σοκαριστική. Οι αρχές, λέει, του Βιετνάμ κατέσχεσαν 324.000 χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, τα οποία είχαν πληθεί και θα τα πουλούσαν σαν καινούρια από εργοστάσια.
1: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό και πώς τα βρήκανε, δηλαδή? Δηλαδή η ερώτηση είναι πώς τα βρήκανε, καλά τα μαζέψανε?
0: Όπως ισχυρίστηκε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, κάθε μήνα παραλάμβανε τα χρησιμοποιημένα προφυλακτικά από ένα προμηθευτή που τα μάζευε από κάδους απορριμμάτων ξενοδοχείων. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι της τα έπλαιναν, τα στέγνωναν και αφού τους έδιναν εκ νέου σχήμα χρησιμοποιώντας ξύλινα σεξουαλικά παιχνίδια διαφόρων μεγεθών, τα συσκεύαζαν εκ νέου. Και αυτά κατέληγαν σε αγορές, κυρίως κοντά σε ξενοδοχεία της επαρχίας.
1: Ναι, αλλά όμως αυτά τα λέμε για να απομακρύνουμε τον κόσμο που τρώει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, πραγματικά θα έπρεπε να το έχουμε πει αυτό.
1: Δεν μας προειδοποιείς.
0: Μα τι να κάνω.
1: Τι να πεις.
0: Τρομακτικό, έτσι.
1: Αειδιαστικό.
0: Πέρα από αειδιαστικό είναι και τρομακτικό.
1: Είναι αειδιαστικό. Και εκεί τελειώνει το ζήτημα.
0: Σκέψου τους ανθρώπους που θα αγοράζανε αυτά και θα νιώθανε, θα λέγανε ότι το κάνουν για την ασφάλειά τους κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί να τα έχουν επλύνει, δεν ξέρω γιατί.
0: Βρε, ό,τι και να κάνεις. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Θα μπορούσαν να τα διαφημίζουν ως χρησιμοποιημένα.
0: Δεν νομίζω ότι τα διαφημίζαμε αυτόν τον τρόπο.
1: Θα πουλούσαν τρελά. Έχουν φτάσει και ψηλά κιόλας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τρίτη, και θα επιστρέψουμε εδώ εσείως για το τελευταίο ημίωρο. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο Facebook και στο Instagram, εκεί είμαστε και τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής και μετά.
1: Εκεί λοιπόν μας βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τα λέμε.
0: Εκεί.
1: Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
7: Από τι έφυγε?
8: Από πατατάκια.
9: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία

0: Μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
8: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: τελευταίο ημίωρο για σήμερα, για μας τουλάχιστον εδώ. Επιβαλίκος μας και δραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί, έτσι και σήμερα εδώ.
1: Πολλά και διάφορα αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και συζητάμε. Έχω έτσι μια πολύ συγκινητική ιστορία όμως που θέλω να μοιραστώ.
0: Κάτσε, περίμενα να πάρω αυτό το μαντήλι.
1: Τις γλυκές ιστορίες που μου αρέσει να μοιράζομαι. Εγώ θα σου μιλήσω για έναν 89χρονο, ο οποίος για να τα βγάλει πέρα στη Γιούτα τον είπα, εργάζεται ως ντελιβεράς. Mm-hmm. 89 ετών, έτσι.
0: Είδες. Οι παλιότεροι έχουν αλλού το μυαλό τους.
1: Λοιπόν, ο συγκεκριμένος παππούλης, 89χρονος, που πάει και κάνει delivery τις πίτσες, αγαπήθηκε πάρα πολύ από ένα ζευγάρι πελατών της συγκεκριμένης πιτσαρίας, οι οποίοι αποφάσισαν να του δείξουν αυτή την αγάπη που νιώθουν για εκείνον, δίνοντάς του φιλοδόρημα $12,000.
0: Μια χαρά. Ωραίο φιλοδόρημα αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το φιλοδόρημα...
0: Καλύπτει καμιά τρύπα.
1: Πώς προέκυψε όμως.
0: Ναι.
1: Οι δύο άνθρωποι, το ζευγάρι αυτό, χρησιμοποιεί το TikTok. Και είχε ανεβάσει κάποια βίντεο με τις συναντήσεις τους με τον 89χρονο και ζήτησαν από τους χρήστες να δώσουν όποιο ποσό θέλουν για τον Ντέρλιν, ώστε να μην αναγκάζεται να δουλεύει σε τόσο προχωρημένη ηλικία. Mm-hmm. Λοιπόν, έτσι προέκυψε και μάλιστα έβγαλε και ένα βίντεο που ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό ο 89χρονος. Λοιπόν, ζει σε ένα προκάτ σπίτι, σε ένα πάρκο και ξεκίνησε το delivery γιατί, λέει, η πρόνοια δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδά του. Mm-hmm.

0: Λοιπόν, κρατήσου. Έτσι, έχουμε από θεματάκι.
1: Πού?
0: Από παντού, από όπου βρεις. Έτσι, όπου μπορείς, υπάρχει χειρολαβή, κάτι, κρατήσου.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα επεισόδιο εκεί στην Τουρκία, σε αυτούς τους απίθανους τύπους που έχουμε γείτονες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, σύζυγος, πρώην ποδοσφαιριστή, μεγάλου ποδοσφαιριστή. Έτσι, ήταν στη Γαλατά Σαράι. Και έχει κάνει και 34 εμφανίσεις στην Εθνική Τουρκίας.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, λοιπόν, η σύζυγος αυτού νου,
1: mm-hmm,
0: πρόσφερε σε δολοφόνο 1,3 εκατομμύρια δολάρια για να το δολοφονήσει.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Γιατί, έτσι, δεν τη στάνει η χλειδί που έχει, που τρώει τα χρήματα δίπλα του και περνάει καλά όπως περνάει.
1: Ναι.
0: Θέλει να τον δολοφονήσει για να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Τι λες ρε παιδί μου?
0: Λοιπόν, αυτοί γνωρίστηκαν στο Παρίσι το 2012. Αυτή, όπως βλέπεις, ερωτεύτηκε σφόδρα.
1: Mm-hmm.
0: Φόδρα. Λοιπόν, και μετά
1: ναι,
0: παντρεύτηκαν, κάναν παιδιά, έχουν και παιδιά. Τρία παιδιά έχουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχουν χωρίσει, είναι ακόμα παντρεμένοι. Έτσι, mm-hmm, αλλά παίχτηκε αυτό. Δηλαδή, της ήρθε, δεν παίρνω κι άλλα λεφτά. Καταλαβες. Και έχει συνεργό, παύλα γκόμενο.
1: Ναι.
0: Και λένε μαζί, δεν το σκοτώνουμε. Αλλά κάνει ο συνεργός, εγώ δεν μπορώ. Του πήγε, λέει, μια μέρα μια μπριζόλα. Λέει, πυροβόλα και το όπλο. Λέει, άλλος, εγώ δεν μπορώ. Και βρήκε έναν πληρωμένο δολοφόνο, τέλος πάντων, ο οποίος είχε βγει από τη φυλακή μόλις και είχε σκοτώσει τρεις ανθρώπους. Τον πιάνει, του λέει, εγώ θα σου δώσω 1,3 εκατομμύρια δολάρια,
1: mm-hmm,
0: αν σκοτώσεις τον άντρα μου, έτσι. Και εκείνος στην αρχή ψάχνει μαζί της να βρει το πιο καλό μέρος για να το θάψουν, να μην τον βρούμε ποτέ.
1: Mm-hmm.
0: Το βρίσκουνε, έτσι, και έρχεται η ώρα αυτή που πρέπει να δολοφονηθεί. Αλλά ο εκτελεστής πηγαίνει και το λέει στον ποδοσφαιριστή τελικά.
1: Αχα.
0: Ότι μπορεί να σε δολοφονήσει αυτή και την τσακώσανε. Δηλαδή, αγόρια, σωθήκαμε από μόνοι μας, έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Μιλάμε για έρωτα, έτσι. Έχουν τρία παιδιά. Τι να σου πω, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Είναι, εμπιστοσύνη. Τώρα είναι να μην σου τύχει.
0: Καλά, εμπιστοσύνη. Τι να σου τύχει τώρα. Okay, συγγνώμη, δηλαδή βλέπεις την άλλη, σου χαμογελάει, σε αγκαλιάζει, ξέρω και εγώ όλο το πακέτο το θεατρικό. Ξέρεις, θα φτάσει στην δολοφονία.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Ναι. Δεν το
1: φτάσουμε.
0: Και να δίνει και 1,3 στο δολοφόνο. Φαντάσου τι είναι να πάρει, ας πούμε.
1: Είναι επένδυση αυτό. Επενδύω.
0: Ο γάμος είναι επένδυση, το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές.
1: Όχι, εννοώ επένδυση να δώσω αυτά τα χρήματα στο δολοφόνο.
0: Ναι, ναι. Και ο γάμος είναι επένδυση. Για να έχει 1,3 παντρεύτηκε και έχει αυτόν. Που έχει πολλά.
1: Ναι.
0: Επένδυση είναι αρχική επένδυση και πάμε στο τελικό σκοπό που είναι
1: και
0: να τα πάρουμε όλα.
1: Επενδύει για να μπορέσει να πάρει περισσότερα μετά,
0: έτσι,
1: στη συνέχεια.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή αυτά. Α, κατάλαβες. Είναι πολύ επιχειρηματικό το μυαλό της όμως, έτσι. Επένδυσε, έκανε το γάμο, αποταμίευσε τα χρήματα, τα οποία τώρα δεν τα ρίχνει αλλού, αλλά επενδύει στην ίδια επιχείρηση, ούτως ώστε να την εξελίξει.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Την εξέλιξη.

0: Τέλος για σήμερα αυτό ήτανε. Πάει.
1: Πάει.
0: Τέλειωσε. Φεύγουμε από εδώ. Σας αφήνουμε και σε 22 ώρες πάλι εδώ θα είμαστε.
1: 22 ώρες από τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την επιστροφή μας. Λοιπόν, μέχρι τότε, μέχρι αύριο δηλαδή, πολλά πολλά φιλιά από εμάς. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε και πρώτα πρώτα. Χαμογελάστε στον καθρέφτη, παιδί μου. Στον καθρέφτη εκεί, να σου φτιάξει διάθεση. Και εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Άκουσα πριν λίγο που είπαν ότι ο Οκτώβρης είναι ο μήνας που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Τι αλλάζεις?
0: Ρολόγια.
1: Τι είναι ρολόγια?
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπε ο εκφωνητής. Είναι ο μήνας, λέει, που αλλάζουμε ρολόγια.
1: Αλλάζουμε ώρα.
0: Μάλλον αυτό ήθελε να πει. Αλλάζουμε ρολόγια, λέει, ωραία. Θα αλλάξει το ρολόι μου.
1: Θα μας φέρουν άλλα.
0: Θα μας φέρουν άλλα. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
1: Το δικό μου είναι ρολόγια, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.

κύματα στη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 0 73 181.

0: Α 94,7.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
2: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
1: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467071461 και κινητό 6977701957. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
1: Α 94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

ξαναγύρισες, ε? Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα. Κι ας τα βλέπες κουτάμα και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε?

αισθάνεσαι. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθε στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ.